0: Λούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δείχνει τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου.
1: Πού το πήρε?
2: Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λέμε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
3: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τελούλου.
3: Τελούλου.
2: Τελούλου.
3: Κουκού.
4: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
5: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
4: Τι ένα λεπτό, καλή.
5: Αλήθεια.
4: Τι βγάζεις, δεν πεταλούδες κλάνεις.
5: Ναι.
4: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
5: Συγγνώμη, και σηκωνόσουνα με κίνδυνο.
4: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικός είμαι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλο ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
0: Μπράβο, βλέπει.
2: Μήπω αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είναι όντω Παπαροσακούλα.
0: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπει τον καθρέφτη σου να ξέρει τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Κύριε Μαρία, τι είμαι.
0: Όχι,
2: τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπει τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοεί, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7 λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
3: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: ακούω.
1: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
0: Εσύ τι έχεις?
1: Πείραξες τα πράγματα και.
0: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και η στιγμή. Με ακούς το.
1: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
0: Ρε μπας και είναι το άλλο.
1: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
0: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
1: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
0: Τι λες?
1: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
0: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
1: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι είπε, τι θέλει
0: να μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλε αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Α4 τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
17: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
18: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
17: Μα,
18: και
17: εσύ,
18: εγώ.
17: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
18: Πάρα
17: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
18: Γιατί?
17: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
4: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
19: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ιατροστρόμ θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Γκρέκοστρομ. Wake up new.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς τους.
5: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
4: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
6: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
5: Το λες και συμπερίληψη.
6: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, καβαρίσκο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
17: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
19: Τελούλου.
20: Μου έχει πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου έχει φτιάξει ούτε μία φορά.
21: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
20: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρει τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
21: Δεν μπορεί. Πάει αυτόματα.
20: Πού μας το
21: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
20: Ρε!
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Music 892.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. Ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Λοιπόν, θα βάλω τα δυνατά μου, ελπίζω και με υπηρετώ θα παίξω. Δεν την κλειτώνει ο πρίτεζη. Λοιπόν.
1: Έχει πορωθεί τόσο πολύ έτσι. Αντί να του πει, άστο, δεν θα παίξω τώρα. Γιατί
2: ναι,
1: είμαι
2: μόνο
1: περίεργα,
2: στην παρουσίαση, ας πούμε.
1: Θα είμαι μόνο στην παρουσίαση.
0: Μαρία,
1: να του κάνει αυτή τη χάρη.
0: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
2: Μιλέ πολλά, μπορεί να.
0: Δεν
2: είπα ότι
1: και θα μα έρθει μετά σαν πάπι.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Καλά.
2: Είμαι άρρωστο.
0: Λοιπόν.
1: Ήμουν άρρωστο και δεν τα κατάφερα.
0: Δεν βάζω σαν δικαιολογία αυτό. Δεν το χρησιμοποιώ καν σε δικαιολογία. Απλά θα σα πάρω και άρρωστο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Δεν ξέρω χθες αν το είπαμε. Τώρα, αλλά δεν γίνεται να το αναφέρουμε. Παιδιά, γίνεται μια συγκλονιστική τραγωδία πέρα και στη Βενεζουέλα. Έγινε ένας τεράστιος σεισμός, 7,5 ρίχτερ. Έβλεπα χθες, καθόμουν και διάβαζα.
1: Δύο
0: πάνω τι. Τώρα βγήκαν τα πρώτα επίσημα τέτοια. Καλά, μιλάμε για πάνω από 30.000 αγνοούμενους. Τώρα θα σας πω κάτι μόνο να σηκωθεί η τρίχα. Καλά, έχουν ισοπεδωθεί πόλεις. Λέει, πήγε ένα Αμερικάνικο Ινστιτούτο εκεί πέρα που βγάζει προβλέψεις σε περίπτωση σεισμών για νεκρούς. Και το μοντέλο αυτό Αμερικάνικο λέει, προέβλεψε, λέει, θα έχει από 10.000 μέχρι 100.000 νεκρούς.
2: Ναι.
0: Παιδιά, μιλάμε για για τραγωδία τώρα. Μιλάμε για. Τι θα πω τώρα. Εντάξει, τα πλάνα είναι συγκλονιστικά. Βγήκε και τον Τραμπ εντάξει και λέει θα σας βοηθήσουμε. Θα έρθει να πάρει και τον άλλο πρόεδρο. Ναι. Τι θέλω να πω. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε δει. Τώρα μιλάμε για καταστροφή τώρα. Τι να σου πω, λες και έχουν πέσει βόμβες. Έχει καιρό τώρα να γίνει η τέτοια καταστροφή.
1: Δεν είδες τι είπε και ο Λέκας, ο σεισμολόγος. Ότι η ενέργεια λέει που απελευθερώθηκε ισοδυναμεί με 180 ατομικές βόμβες Χειροσίμα.
0: Ναι, παιδιά, τώρα τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Δεν έχει να περιγράψουμε τώρα κάτι, αλλά φαντάζομαι τώρα θα τα ακούσετε τα υπόλοιπα τη ειδήσει. Τώρα, όπου φτωχό και η μοίρα του τώρα. Πέρα εκεί, φτωχοί άνθρωποι, πέρα εκεί στο Καράκα και αυτά τώρα. Τι υποδομέ, θα είχαν κάτι κτίρια μεγάλα. Πέσαν όλα κάτω σαν χάρνη πύργη. Τέλο πάντων, ο Θεό να βάλει το χέρι του εκεί πέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά αυτά που βλέπουμε και οι πρώτε εικόνε που έρχονται από τα δισογραφικά site είναι. Άστα να πάνε. Από την άλλη, λίγο να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Και στη Γαλλία και στην Ευρώπη πλέον. Το πρώτο κρούσμα έμπολα, Μαρία, να ξέρεις και εσύ.
2: Εσύ ήρθε, Μαρία.
0: Επέστρεψε από το δυτικό Κονγκό, ήθελα να σου το πω.
1: Ο γιατρός ήταν ή είναι και άλλο το κρούσμα.
0: Δεν ξέρω. Έχει μπει και έχει δει ήδη πιο.
1: Είσαι καλά.
2: Γιατρός,
1: ο γιατρός το έφερε.
2: Αλλά θα κολλήσει κι άλλος.
1: Είσαι καλά, εννοείται.
2: Γιατρός που ήταν, ρε παιδί μου, στο Κονγκό, γύρισε στη Γαλλία και κόλλησε.
0: Και γιατρός, φαντάζομαι, δηλαδή απλή άνθρωποι. Τέλος πάντων.
1: Παιδιά, εντάξει, θα μας έρθει και εδώ. Δηλαδή να το περιμένουμε αυτό, έτσι.
2: Καλοκαίρι τώρα, Μαρία.
1: Άστο.
0: Από την άλλη, όμως, εμείς, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε τα δικά μας. Μπορεί ο κόσμος να χάνεται, αλλά εδώ πέρα εμείς έχουμε εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, μετά από καιρό, βρέθηκε εσύ, δηλαδή, και κάποιος άλλος να γελάσουμε. Είχαμε τον Κυριάκο στον το Μητσοτάκη, τώρα μπαίνει και ξανά ο Αλέξης Τσίπρας, βοηθάει στην κωμωδία της χώρας και οι δύο βοηθάνε. Μεγάλες δηλώσεις για ακόμα μια φορά. Ο πρόεδρος του Ελλάς. Δεν μπορώ να το πω το Ελλάς. Δεν μου βγαίνει ακόμα με τίποτα. Όπου Μίτσο, αν κατάλαβα καλά, λέει: δεν επιστρέφω, λέει, για να γίνω αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Πολύ σωστά.
0: Άρα, άμα γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Μα δεν επιστρέφει, για αυτό σου είπε.
0: Ναι.
2: Επιστρέφει για να κυβερνήσει.
0: Α, τέλος.
2: Αυτό είναι. Κυβέρνηση. Τέλος.
0: Δηλαδή, για να πάρει τα.
2: Ναι, ότι είναι μονόδρομος.
0: Μονόδρομος. Ναι. Και από την άλλη, βλέπω ότι έχει κλείσει. Λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν να παραιτηθούν, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν θέλει να πάρει κανένα του ΣΥΡΙΖΑ του παλιού.
2: Ή αν θέλουν να έρθουν, άμα θέλουν να δείξουν πόσο πιστοί είναι, α παραιτηθούν τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω αν θα του βάλω.
0: Ρε Μίτσο, εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα μένει πίσω. Ο Φάμελος είναι ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, σωστά.
0: Από την άλλη, λέει, ο Φάμελος λέει, επιμένει να στηρίζει τον Τσίπρα. Έτσι. Και από την άλλη, το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει.
2: Όχι, δεν έχει κλείσει.
0: Και του την πέφτουν τώρα όλοι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, δεν έμεινε και κανείς μέσα.
0: Ναι, είναι ο Πολάκης, ο Παπάς, ο Δούρου. Και του λένε, το πήρες ένα κόμμα από 10% και το πήγες στο 1. Εγώ να σου πω κάτι. Όντως, αυτό που κάνει ο. Πώς λέγεται, ο Φάμελος. Ρε φίλε, από τη στιγμή που. Ή φύγε. Δεν μπορεί να στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, φύγε. Στιγμή που στηρίζει τον Τσίπρα, φύγει και πήγαινε στο Ελλάς.
2: Ναι, αλλά οι μισοί του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι μόνο Φάμελος.
0: Ναι, και τι περιμένουν. Άρα, γιατί κάθονται στο κόμμα τους.
2: Κάθονται στο κόμμα τους, διότι δεν είναι το Ελλάς, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει ότι εγώ θα στηρίξω τον Τσίπρα σε περίπτωση που είναι να συγκυβερνήσουμε.
1: Δεν φύγει το ζωή, ρε παιδιά.
0: Ρε παιδιά, άλλο λέω. Προφανώς είναι βουλευτές τώρα αυτοί. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εκεί δείχνεις αν πιστεύεις σε κάτι και έχεις τα άντρα, παραιτήσου έτσι από εκεί που είσαι και πήγαινε να στηρίξει ότι πάμε.
2: Αυτό
0: του λέει ο Τσίπρας. Θα στηρίξω από τώρα, γιατί δεν έχουν γίνει εκλογές. Πώς το λένε, να πεις ότι χάσαμε και θα στηρίξουμε τέτοιο. Παραιτηθείτε και πηγαίνετε.
2: Όχι, αλλά είναι 40-50 άτομα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να τα πάρει ο Τσίπρας αυτά. Έχει δικά του καινούργια άτομα. Δεν μπορεί να πάρει 40-50. Πώς βουλευτές θα μπει.
0: Άρα τι στηρίζουν για αυτοί. Α, στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν

0: Να καταλάβω πως είναι λίγο μπέρδεμα παιδιά γίνεται πέρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε λίγο να το βρείτε.
1: Να βρουν καλές, δημοσκοπήσει 1%, δυστυχώς τελείωσε.
0: Όχι, γενικά η αριστερά να το βρει εκεί πέρα στη φάση, θα δούμε βέβαια πως θα πάει. Από την άλλη, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γκιου Ζώτο. Οδήγησε πέρα εκεί το. Υπάρχει και ωραίο βίντεο, παιδιά. Πολύ ωραίο βίντεο από τα χθεσινά νέα που σα λέγαμε. Μου το έστειλε ο Δημήτρης. Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε μέσα. Καλά, εντάξει, και σιγά για το γρήγορο αμάξι τώρα που μπήκε. Εγώ το πιστεύω σε κάτω.
1: Αυτό λες ή τι ξεκινάει το βίντεο που από μια στροφάρα, Ελά Γιώργη.
0: Ναι, ναι, έχει ανεβάσει φοβερό βίντεο ο πρόεδρος, ο οποίος. Θέλω να πω. Οφείλει και καλά κάνει για την ψυχολογία του κόσμου, του ελληνικού κοινού. Ανεβάζει στα social media και βιντεάκια. Θα μας φάει και τη δουλειά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, Κυριάκο, άσε να ανεβάσουμε εμείς κανένα βιντεάκι να γελάσει ο κόσμος. Λοιπόν, όπου κάνει εκεί πέρα ανάποδα τιμόνια. Καλά, δεν πάει και πολύ γρήγορα βέβαια.
1: Όχι, δεν πάει, αλλά τον έχει σε μια φάση που σηκώνει το χειρόφρενο.
0: Πω, τρελάθηκε.
2: Το ζει,
0: Και πέταξε και την πηχτή το πρόεδρο εκεί πέρα. Λέει συνοδικό, λέει σε αγωνιστικό. Θα επέλεγα τον Τσίπρα, λέει, γιατί με τόσες περιόδους που έχει κάνει δεν ζαλίζεται. Δεν ζαλιζόταν τέτοιο. Έτσι, σιγά σιγά πάμε λίγο, να γίνουμε. Αυτά θέλουμε, παιδιά. Σιγά σιγά. Και έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις. Πέραν η 10η δημοσκόπηση. Οι δημοσκοπήσεις δεν πειράζουν. Πόσες εταιρείες δημοσκοπήσεων υπάρχουν?
1: Από ό,τι βλέπεις πολλές.
0: Εμείς μόνο πρέπει να έχουμε πει 20 δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, κάθε τόσο λέμε.
1: Όλες αυτές από πού παίρνουν τα χρήματα, από πού πληρώνονται?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Μπράβο, πολύ σωστό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Για εμείς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ρωτάω τώρα, δεν έχω κάτι με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Καλά κάνουν. Αυτές ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις? Τα κόμματα.
1: Μάλλον.
0: Εμείς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολλές.
2: Λογικά αν είναι και τις πληρώνουν τα κόμματα, εμείς. Αυτό που λέει.
0: Δεν ξέρω. Ο το Φάνης. Θέμα είναι ότι εμείς εδώ πέρα μόνο έχουμε διαβάσει καμία κοστοριά. Άλλη τώρα δημοσκόπηση λέει, η οποία δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχει ανέβει στο 12% οι Καριστιανού, βλέπω.
1: Αυτό βλέπει ή ότι έχει πάει στο 20 με 21% ο Τσίπρας σε αυτή τη δημοσκόπηση?
0: Ο Τσίπρας δείχνει εδώ πέρα σε αυτή τη δημοσκόπηση.
2: Ανέβηκε τόσο.
0: Ναι.
1: Σε αυτήν.
0: Σε αυτή. Καλά, έχουμε δύο δημοσκοπήσεις. Εγώ είδα χτες μια δημοσκόπηση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 19%. Που δε...
2: Α, ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Είδε τέτοια δημοσκόπηση.
0: Ναι, ρε, αφού ήταν ο καθένα βγάζει μια δικιά του δημοσκόπηση. Δεν έχει να λέει. Θέλω να σου πω, έχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε ισοπεδώσει και τη στατιστική.
2: Άρα τι πιστεύουμε?
0: Εγώ θέλω, το έχω ξαναπεί, αυτό που με νοιάζει είναι να έχουμε όσο πιο πολλά κόμματα γίνεται. Όχι για να υπάρχει πολυφωνία, αλλά θέλω και Κωνσταντοπούλο οπωσδήποτε μέσα.
2: Εσύ εννοείται.
0: Θέλω οπωσδήποτε Κωνσταντοπούλο, θέλω Βελόπουλο μέσα.
2: Εννοείται.
0: Θέλω και Καριστιανού. Βέβαια, Καριστιανού, θέλω να πω την αμαρτία μου. Τη θέλω για τον.
1: Για τον Ρώσο.
0: Για τον Αυγερινό. Ναι. θα γίνει ημόλογο. Θα γίνει ημόλογο μέσα εκεί πέρα. Γενικά, όσο πιο πολύ μαλαφούκι υπάρχει, τόσο πιο πολύ.
1: Και Λατινοπούλου μέσα.
0: Και να γίνει χάμο. Δεν ξέρω αν έχει στελέχη Λατινοπούλου τώρα. Ξέρω εγώ τώρα, η Αλατινοπούλου το μόνο που. Εντάξει, ναι, να έχει και κάποιον να τσακώνεται.
1: Να λέει καμιά σκούπα σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι, να υπάρχει λίγο ψωμί. Έρχεται και ο Κασιδιάρης από Σεπτέμβρη, από ό,τι ακούω στη φάση.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Θα έρθει τελικά, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω τι θα προλαβαίνει. Έχει λέει.
1: Και Σαμαράς,
0: Και Σαμαράς μέσα, γι' αυτό, ωραία. Θέλω να έχει. Δηλαδή, να περνά έξω από τη Βουλή και να φοβάσει να στρίψει. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ θα είμαστε. Και εύχομαι τραγούδι μέχρι και τις 10. Πάμε, Λευτεράκι μου.

0: είμαστε εδώ, είμαστε με Γκράμμ Κουνάβια. Επιστρέψαμε πάντα μαζί μας, Beat, Snack and Coffee. Και παιδιά, και πόσο έχουμε σήμερα, 26 Ιουνίου. Για 31 έχει ο μήνας.
1: 30.
0: Για 4 μέρες μόνο ακόμα, παιδιά, τα Beat, Snack and Coffee έχουν αυτή την τρομερή, πώς το λένε, προσφορά. Παίρνεις μία κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Παίρνεις δύο κρέπες, παίρνεις άλλες δύο. Παίρνεις χίλιες κρέπες, παίρνεις άλλες χίλιες δώρο. Μία σημεία μέχρι στις 30 Ιουνίου σε όλα τα Beat, Snack and Coffee. Και φυσικά, Repel Spray, φίλες και φίλοι από Unifarma, όξο κουνούπια, όξο έντομα, μακριά για 8 ώρες, άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες από τη Unifarma.
1: Σας έχουμε πει, Σπότα Γουίλα έχει γενέθλια, γιορτάζει τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, επειδή εκείνοι γιορτάζουν, θα κάνουν εκείνοι το δώρο, έτσι. Σας δίνουν ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μισθώσετε το αμάξι τον ονείρο σας με το Leasing Spot I Will Go, γιατί θα έχετε, ακούστε, έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, πολύ απλά, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Φυσικά, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο spotawill.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spot I Will στην Παλίνη. Και παιδιά, σας το έχει πει και ο Φάνης, θα σας το πω και εγώ, 2 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, έχουμε Love and Rose Live Radio Series, επεισόδιο 10, έτσι, στη Νέα Σμύρνη.
2: Ολοκληρώσαμε.
1: Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρου 67. Και φυσικά σας περιμένουμε, γιατί όπως λέει, πώς το λες, έχει μεζέ.
2: Έχει πολύ μεζέ,
1: όπως κάθε φορά άλλωστε.
2: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, παιδιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνομία. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε, αφήνουμε λίγο τις εκλογές πίσω μας και να πούμε ότι πλέον η τιμή, παιδιά, στα ψαρικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, ανεβαίνουν και τα ψάρια που τρώμε, ανεβαίνουν και τα ψάρια που δεν τρώμε. Δηλαδή, ας πούμε, ο γατοκέφαλος, πήγα να πω, ο ψαροκέφαλος, που για όλο λέγεται, ο λαγοκέφαλος, παιδιά, έχει πάει 5,33 ευρώ το κιλό.
2: Όχι, Φάνη μου, 5,33 πάει για τους ψαράδες, ότι θα δίνει η κυβέρνηση τα λεφτά αυτά.
0: Ναι, αυτό λέω, η κυβέρνηση, αυτό λέω, ναι, αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι ένα ψάρι που κάνει 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν το φας, αλλά έχει ανέβει η τιμή του κιλού.
2: Επίτηδες το βάλανε.
0: Μια χαρά. Δηλαδή, να σου πω ότι πλέον αξίζει να τον ψαρέψει το ψητό.
2: Αλλά ευλογία, ξέρεις ποια είναι. Τι? Δεν μπορείς εσύ ως πολίτης να πας να πιάσεις 10 κιλά και να πεις: ορίστε, σας τα έφερα, φέρτε μου τα λεφτά.
0: Τι πρέπει να κάνω?
2: Είναι μόνο για επαγγελματίες ψαράδες.
0: Εντάξει, θα πηγαίνουν όλοι μέσα να ψαρεύανε. Τώρα, στο τέλος δεν θα μείνει ούτε.
1: Και πώς θα πάτε καλά εσείς?
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πώς καταλαβαίνεις, φίλε, ότι όταν πας να ψαρέψεις, θα πιάσεις γατοκέφαλο, όπως λέγεται, ή κανονικό ψάρι? Δηλαδή, εγώ πάω να πιάσω ψαροκέφαλο, όπως λέγονται, και βγάζω ένα φαγκρί. Το φαγκρί δεν το κρατήσω? Μήπως αυξήσει την αλία γενικά? Αυτό φοβάμαι. Μέσα, γιατί τώρα ψαρεύω εγώ για λαγοκέφαλου. Και πιάνω ένα φαγκρί 2,600. Τι έκανα, το πετάξω μέσα?
2: Όχι, θα το κρατήσει για άλλη.
0: Αυτό σου λέω. Άρα θα μπουν όλοι μέσα να ψαρεύουν μαζί με του γατοκέφαλου.
1: Θα πιάνουν και τέτοια. Θα φανιστεί το μισό βασίλειο τη θαλάσση.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό το κάνανε βασικά.
0: Για να εξαφανιστεί το.
2: Όχι, για να εξαφανιστεί σχεδόν ο λαγοκέφαλο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά σου λέει θα εξαφανιστούν και άλλα μαζί.
2: Διότι σου λέει ότι το λαγοκέφαλο δεν τον τρώει κάποιο ψάρι, κατάλαβε. Είναι κάτι σαν τη φύση ανομαλία αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάπω να φύγει ο λαγοκέφαλο.
0: Ναι, εσύ, εντάξει, ναι, 15 ευρώ το κιλό πάει το ψάρι που τρώγεται, εντάξει, λογικό. Αλλά και ένα ψάρι που δεν τρώγεται να πηγαίνει 5,33 δεν είναι το λες και άσχημα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλά, μην παίξει ο ΠΚΠ, αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Πάρης. Ο ΠΚΠ ψαράδων, να δηλώνουν λαγοκέφαλο.
2: Σκάνδαλο με λαγοκέφαλο.
0: Λοιπόν, επίσης, φαντάζομαι ότι μπορεί να πιάσει τον επαγγελματία ψαρά, να του δώσει του λαγοκέφαλου. Και να πάρει τα λεφτά.
2: Πανέξυπνο αυτό.
1: Ναι. Αυτό ναι.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά.
1: Ορίστε, μπράβο.
0: Λοιπόν, η Ζαργάνα.
1: Είδες το μυαλό.
0: Η Ζαργάνα λέει είναι φυσικό θεραπευτή του. Δεν ξέρω, η Ζαργάνα, παιδιά, μικρή δεν είναι. Δηλαδή...
2: Πάντω, στις ειδήσεις που είδα μόνο για τη χελώνα καρέτα-καρέτα είπανε.
1: Τι είπανε?
2: Ότι τρώνε του λαγοκεφάλου.
1: Τρώει καρέτα-καρέτα λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
2: Και λένε, γιατί τα κάνουμε, θα μολύσουμε, λένε, ό,τι χελώνε καρέτα-καρέτα μέσα για να του φάνε.
0: Για μένα, δεν ξέρω, ο Καρχαρία δεν τον τρώει, γιατί έχουμε και καρχαριοειδή. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Φαντάζομαι δεν τον τρώει ο Καρχαρίας.
0: Πρέπει να φύγει αυτό το κολοψαρό εδώ πέρα. Μας έχει ταράξει τώρα. Δεν είχαμε δουλειά, δεν είχαμε. Έχουμε τόσα προβλήματα. Να έχουμε και αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε στα σοβαρά. Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, πέρα. Αρχίζει και κάνει τα γλυκά μάτια στους Τούρκους. κάτι αφήνει, πιθανόν αφήνει νίξη ότι θα ζούσε F35.
2: Κατάλαβε.
0: Εγώ να καταλάβω.
2: Πήγαμε εμεί και τα πήραμε.
0: Ρε, εσύ, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι. Εμένα δεν με πειράζει να δώσουμε να του δώσουν F35.
2: Δεν σε πειράζει.
0: Γιατί εσύ. Πρέπει να καταλάβει κάτι. Τα F35 είναι αεροπλάνα τα οποία έχουν τέτοια τεχνολογία που εμεί τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα F35 και να μην πέσουμε στου Τούρκου. Πρέπει να μα το ανοίξει ο Αμερικάνο. Το ξέρει αυτό. Δηλαδή τα οπλικά του συστήματα δίνει το okay ο Αμερικάνο. Έχω το αεροπλάνο στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Ακούστε, παιδιά, τώρα τι που έχει πάει η φάση. Το έχω εγώ, το απάνω με βόμπε. Ναι. Νομίζω ότι μπορώ να πάω να τι δείξω στην Τουρκία.
1: Αυτό το έχει εσύ γιατί.
0: Γιατί πρέπει να δώσει OK, πώ το λένε, remote
2: το
0: Αμερικάνο.
2: Remote το Αμερικάνο.
0: Βέβαια, να στο ανοίξει. Τι νομίζει, θα το κάνω.
1: Σοβαρά.
2: Δεν έχω κλειδιά, το βάζω.
0: Το βάζει, αλλά δεν μπορεί να πετάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξεκινήσει.
2: Τι λέει.
1: Ναι, ναι, το χειρίζεται δηλαδή ο Αμερικάνο.
0: Δεν το χειρίζεται. Αλλά σου λέει, κοίταξε, αν δεν σου λέει, θέλω να πάω να ανοίξω δύο βόμβες στην Άγκυρα. Έτσι. Ωραία. Πρέπει να μου ανοίξει το λογισμικό. Μπορεί να το πάρω να πετάξω. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να το βάλω μπροστά. Τέτοια φάση. Οπότε προφανώ τον Αμερικάνο το συμφέρει πολύ αυτό. Δεν θα δώσει και στην Τουρκία από εκεί πέρα. Αλλά οι Τούρκοι πάντα ζητάνε και το λογισμικό να μπορούν να το έχουν μόνοι του.
1: Το πετυχαίνουν αυτό δηλαδή. Όταν το ζητάνε, θα του το δώσουν.
0: Εντάξει, τώρα προφανώ το παίρνει πιο φθηνά. Δεν ξέρω τώρα πώ το τέτοιο. Αλλά είναι με συνδρομή, παιδιά. Είναι Netflix.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Τι νομίζατε εσεί ότι
2: έχουν. Μπράβο, Αμερικανοί.
1: Επειδή δεν το ξέρω καν αυτό.
0: Μόνο από το χακάρουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι και οι Αμερικάνοι μαλάκε ξέρω εγώ δεν το έχουν αυτό. Τέλο πάντων, θα πουλήσει από ό,τι φαίνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ πουλάει και σε εμά, πουλάει και από εκεί, πουλάει και από εδώ. Θα πάρει και ο Τούρκο μια χαρά. Αλλά έχουμε κάτι πάρα πολύ έτσι περίεργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε και έκανε κάτι πολύ άκομψο που δεν συνηθίζει. Είπε για την Τζόρτζια Μελόνι, λέει, με εκέταξε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της.
2: Έχουν μπιφ πια.
0: Ναι.
2: Έχουν μπιφ.
0: Ναι, ναι. Απάντησε η Μελόνι, βέβαια.
2: Απάντησε και η Μελόνι. Ναι. Απλώς το θέμα είναι ότι εκεί που είχαν καλές σχέσεις, γιατί τους βλέπαμε σε όλα αυτά τα συμβούλια μαζί.
0: Με τον Biden είχε καλή σχέση η Μελόνι. Επειδή με τον Biden τον είχε σαν πατέρα της. Ήταν από τον καιρό κοντά, τον κράτα και μην πέσει και τέτοια. Είχαν πολύ καλή σχέση με τον Biden.
2: Μην το λες εσύ και τον γύρο κοντά να μην
1: καλά ήταν και ο Biden εδώ πατούσε και βρισκόταν.
0: Εντάξει, το θέμα ήταν με τον Biden ότι ο Biden ήταν 83 και ο άλλος είναι 80 και τον έλεγε ο ένας γέρο τον άλλον. Τέλος πάντων, για πες τι έγινε με τσουκυπέρα.
2: Όχι, αλλά η Μελόνι τώρα προσπαθεί να ξαναγίνει φίλη του. Εντάξει, δεν την παίρνει για αυτή πολύ.
0: Έλα μου, ρε, η Μελόνι, κάτσε από εσύ τώρα, ούτω ή άλλω πόσο καιρό θα είναι ακόμα κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε παιδιά, προχωράμε. Μεγάλο χαμό γίνεται, δεν ξέρω ποιο θα βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Δεν θα τον βαφτίσει η
0: Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Κι όμω βγήκε και λέει: δεν ξέρω αν μπορώ λέει, να βαφτίσω το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ακούστε να δείτε τώρα, εδώ πρέπει ναι. Να χάσουμε, να ξεχάσουμε για το που ξέρουμε. Γιατί δεν είναι χριστιανή Ορθόδοξη, είναι καθολική, τι είναι.
1: Ναι, καθολική θα είναι.
0: Νίτζα, τι είναι.
1: Καθολική, μωρέ. Αμερική δεν είναι καθολική.
0: Και που ξέρει, η Καθολική έχει 400 θρησκείες.
1: Ρε παιδί μου,
0: και άμα δεν είναι το ξέρω. Η Αχοβάς, που ξέρω εγώ τι.
1: Καλά, εντάξει, δεν το ξέρω.
0: Και αν γενικά... είναι για Χβέτ.
1: Και αυτό να είναι, νομίζω δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Α, Παρασκευή σήμερα. Α, καλώς σου. Περάστε.
1: Πολύ νωρίς
0: ήρθες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και κόσμο στο στούντιο.
2: Πολύ, πολύ.
0: Κάτσε ρε ακόμα να πηγαίνει.
1: Ωραίο χρώμα μαλλιών, λέω.
0: Και που λες, τι είναι μπορεί να βρεις, να πληκτρολογείς, να μου πεις τι είναι.
2: Θα το ψάξω αμέσως.
0: Λοιπόν, προχωράμε παιδιά, προχωράμε και πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη όπου έγινε κάτι που για μένα καλά έγινε. Η ιερέας λέει, έδιωξε λέει από βάφτιση νονούς της εκκλησίας. Καθώς φαίνεται, γιατί χτυπάγαν τα κινητά. Παιδιά, κοιτάξτε να
1: δείτε.
2: Καθολική, δηλώνει πιστή καθολική.
0: Πιστή καθολική.
2: Δηλώνει πιστή καθολική.
1: Γενικό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό με τις βαφτίσεις, γιατί και εγώ σου έχω πει ότι όταν πήγα να παντρέψω εγώ τον κουμπάρο μου τον Νίκο, παραλίγο να με διώξουν και εμένα από την εκκλησία.
1: Γιατί χτύπαγε για το κινητό σου.
0: Μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Ναι, αλλά την ώρα που αλλάζει τα Στέφανα, δηλαδή με ακροκοίταζε ο παπάς και έχει δίκιο. Δηλαδή εγώ τώρα λέω έκανα λάθος, αλλά δεν μπορούσα να το τέτοιο. Δεν μπορούσα να το.
1: Ναι, καλά, αλλάζει τα Στέφανα και σε έπαιξε γέλιο.
0: Ρε, εσύ ήμουν με τον κουμπάρο μου τώρα. Σκέψε τώρα, άμα είσαι με κάποιον που έχει μεγαλώσει μαζί και το βιώνει όλο αυτό χωρίς πλάκα. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή να σε πιάσει συγκίνηση. Δηλαδή, μπορεί να συγκινηθείς, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, λες με τον παιδικό μου φίλο, που φτάσαμε αυτό. Ή να σε πιάσει αυτό που μας έπιασε εμάς.
1: Το γέλιο.
0: Μας έπιασε γέλιο τώρα. Δηλαδή, με το που γινόταν ο γάμος, γύρναγε ο Νίκο, λίγο να κούμπαγε το ένα βλέμμα πάνω στο άλλο. Ήταν. Διαλυόμασταν. Και σε κάθε φάση τραμάτσο. Ο παπάς ο Λέτη και.
1: Σας έκανε παρακολουθήσει.
0: Ναι. Στο γαμπρό και στο κουμπάρο.
1: Τι είπε.
0: Τίποτα.
1: Ηρεμήστε, τι είπε.
0: Ναι, είπε. Σας παρακαλώ, τέκνα μου, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μας είπε και τέκνα μου, αλλά μας έκανε μια παρατήρηση. Αλλά είναι πολύ εύκολο να σε πιάσει σε αυτές τις εκδηλώσεις γέλιο. Μπορεί να σου πιάσει συγκίνηση, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει...
1: Η συγκίνηση είναι πιο normal. Και, στα
2: και, και στην κηδεία πολλού σου κάνει γέλιο.
1: Είσαι καλά, πάρα πολλού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το έχω πάθει.
0: Εξαρτάται. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τι θα γίνει με τσου εκεί πέρα.
2: Του έδιωξε λοιπόν για ποιο λόγο. Διότι είχαν διπλή βάφτιση.
1: Α, τους έδιωξε.
2: Ναι, τους έδιωξε. Σταμάτησε το μυστήριο. Γιατί? Διότι είχαν διπλή βάφτιση. Βαφτίζεται λοιπόν το ένα το μωρό, κοινωνά, ναι. Για να σταματήσει το μωρό να κλαίει, του δίνει το κινητό.
1: Ναι.
2: Να παίξει. Για να σταματήσει να κλαίει.
1: Εντάξει.
2: Και βλέπει ο πάτερ το κινητό.
0: Τι του βάλε, Χάντριξ.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Και βλέπει ο πάτερ το κινητό και γίνεται το έλα να δεις. Ότι δεν επιτρέπεται αυτό στην εκκλησία.
0: Έδειξε. Α, έλα.
1: Έλα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ αυστηρός ο πάτερ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί το έκανα για να ηρεμήσει το μωρό, ρε Σιφάνη.
0: Πολύ καλά έκανε ο πάτερ. Βέβαια. Μπράβο στον
1: πάτερ. Γιατί ρε Σιφάνη τώρα, μα, μπράβο.
0: Μα καταρχήν είναι, ξεκινάμε από εκεί. Να δίνεις στο μωρό κινητό.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι θηλυπρέπεια.
1: Τώρα και εσύ πάνω να μιλήσει σοβαρά.
0: Λέγε.
1: Δεν είναι σωστό να δίνουμε το κινητό γιατί έχουμε πει οθόνες και θα ήταν πολύ μωρό, φαντάζομαι. Αλλά τώρα για να σταματήσει να κλαίει το μωράκι, κάτι πρέπει να κάνει και αυτή.
0: Να το μαλώσει.
1: Να το μαλώσει. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, έτσι σφυριλάτε χαρακτήρες. Εμείς πώς γίναμε άνθρωπο.
1: Από τη βάπτισή σου θα μου πει εσύ τώρα ότι.
0: Από το ξύλο.
2: Εδώ τελούμε μυστήριο. Δεν είναι παιδική χαρά, είπε ο πάτερ.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ ότι είναι αυστηρός ο πάτερ. Παρόλο που σε αυτά είμαι γενικά αυστηρή. Εντάξει, έπρεπε να κάνει λίγο τα στραβά μάτια. Το παιδάκι έκλαιγε.
2: Και μπήκε, λέει, στη μέση ο επίτροπος του ναού για να του χωρίσει.
0: Ναι.
2: Μπήκε ο επίτροπος του ναού για να συνεχίσει.
1: Καλύτερα είναι να μαραζώνει το παιδί στο κλάμα, δηλαδή. Άσε με τώρα γιατί μου πατάτε χορδί εδώ πέρα.
0: Εγώ το μόνο που δεν μπορώ, παιδιά, στις βαφτίσεις, αλλά δόξα τω εγώ και στις δύο βαφτίσεις είχα πολύ καλούς πατέρες. Είναι αυτό που κάνουν, που τα βάζουν lay-up κάρφωμα τα μωρά μέσα. Δηλαδή πάνε πολύ πάτερ, το κάνουν για καλό. Πάνε να βάλει το μωρό γρήγορα μέσα για να μην κλάψει.
1: Ναι.
0: Αλλά τα μωρά είναι βρεφάκια, ρε φίλε. Δηλαδή έχω τύχει σε βάφτιση που το χώνει το παιδί μέσα.
1: Φίλε,
0: το καρφώνει, αλλά LeBron James. Δηλαδή μπαίνει το μωρό μέσα, τίποτα ρε, ούτε μάτια ούτε μύτη.
1: Το είχε απαγορεύσει η Ιερά Σύνοδος και
0: εμάς,
1: το ξέρω αυτό.
0: Έτσι μας βαφτίζανε παλιά όμως.
1: Παλιά.
0: Ναι, με αγκώνα μέσα. Κάτω.
1: Αυτό, εμένα είχε πιάσει το ένα πόδι, άμα δει φωτογραφία. Ναι. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εσένα είχαν πιάσει το ένα πόδι.
1: Ναι, ο παπά, το ένα πόδι από εδώ, το άλλο πόδι από εκεί. Δηλαδή λέω εντάξει, βάρβαρο.
0: Και θέλει και για να βγει, λέει, το ειδικά το αγόρι, λέει, για να βγει ταυραντισμένο, πρέπει να το κάνεις και παρωτή κάτω, να το κρατήσεις.
1: Έλα ρε Σιφάνη.
2: Όχι, ναι, κάτω πατητήσει.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Εγώ είχα πάει και τον είχα πιάσει
2: ένα λεπτό κάτω από το νερό.
0: Ναι.
1: Πριν τη βάφτιση. Πήγα και του ξηγήθηκα.
0: Και εμάς τους λαμπροπουλαίους, να ξέρεις, Μαράκι, δεν μας κόβανε τούφα από τα μαλλιά.
1: Τι κάνανε, τι σας
0: κόβανε. Μας κόβανε τούφα από τα παπάρια.
1: Αυτό το λαμπροπουλαϊκό, πραγματικά δηλαδή.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Πατήρ, λέει, όχι πάτερ. Παιδιά, εντάξει, τώρα άφησε να πάνε.
1: Γιατί δεν μπορούμε να πούμε πάτερ. Εγώ τι? Όταν πάω δεν τον λέω πατήρ, πάτερ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και το καλά, τώρα πέρα τα αστεία. Εμένα το καλύτερό μου είναι στις βαφτίσεις πλέον. Είναι επειδή όλοι γίνονται με catering και αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι να τρώω αυτά τα φωσφοριζέ, τα cupcake που σου κάνει κάτι cupcake.
1: Αυτά τα με τα χρώματα.
0: Που είναι μπλε, ροζ. Αυτά.
2: Τι
0: ωραία.
1: Από όλη τη βάφτιση αυτό είναι η χαρά σου, σένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Πηγαίνω εκεί πέρα και ξέρεις τι γίνεται. Επειδή όλα τα μικρά παιδιά που είναι στις βαφτίσεις θα φάνε με το που βγουν έξω από τη βάφτιση.
1: Ναι.
0: Εγώ βγαίνω νωρίτερα και καλά για τσιγάρο από την εκκλησία έξω και κάθομαι και τα μπουκώνω. και κάτι ανήψια μου, είχα πάει σε μια βάση. Είχαν βάλει τα κλάματα γιατί με δεν να τρώω νωρίτερα. Και τους έφαγα και αυτά τα
2: γλυφιτζούρια.
0: Τα γλυφιτζούρια, τα cake pop.
1: Ναι, αυτά που είναι ωραία.
0: Τους μπούκωσα και δύο τέτοια και είχαν τρελαθεί, ρε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: καλέστε τους τη βάφτισή σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε, ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουβουλίνη και Α, τι έχουμε σήμερα.
2: Τι, ζώδια.
0: Α, ζώδια έχουμε και μπουφάει.
2: Παιδιά, έχει φέρει και η Μαρία σήμερα κάρτες.
0: Ναι,
1: τέλεια.
0: Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερ της Ανάλ, στην Κηφισιά.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2. No matter what. No matter what. You got.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλα. Πάντα μαζί μας η Βέκρο, όπου έχει βγάλει αυτά τα τρομερά και φοβερά νέα προϊόντα. Σμαλτοπλάστ, σμαλτοξύλ, σμαλτοφεύγα, όλα αυτά. Τα οποία θα μου πεις τώρα γιατί είναι. Είναι για τα πάντα για το βάψιμο. Βάψιμο τείχου, βάψιμο για ξύλα, έχει βάψιμο για θερμοπροσώψεις. Ό,τι επιφάνεια είναι να βάψετε, έχουμε και το αντίστοιχο, η Βέκρο, την αντίστοιχη λύση. Βέκρο και τελειώσατε. Και μην ξεχνάμε ότι πότε είμαστε, παιδιά. Έχουμε το μεγάλο event, το οποίο δεν έχουμε πει πάρα πολλές λεπτομέρειες πολλές. Το μεγάλο event ομορφιάς που διοργανώνουν ποιος άλλος, Κουνάβια και Nix Professional Makeup. Θα είμαστε στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι. Μέχρι εδώ μου επιτρέπουν οι θεοί να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα στα πούμε σύντομα τι και πώς. Απλά γενικά τα κουνάβια με την ομορφιά έχουμε ένα θέμα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το Δημήτρη που είναι εδώ πέρα.
1: Γιατί πάλι με ξέρει.
0: Η παραφωνία.
1: Η Βίκη που έχει έρθει τώρα ήδη. Έπαθε πλάκα. Λέει, δεν πίστευα ότι θα σου πήγαινε εκεί.
0: Μα τι να σου πει τώρα.
1: Να το ξέρει.
0: Τι να σου πει τώρα.
2: Γίνε, και
1: εσύ με κράζει μόνο.
0: Τι να σου πει γυναίκα.
2: Ότι του έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Είπα ότι μου, Βίκη.
3: Ναι.
2: Δεν είπα ότι σου πηγαίνει, ότι σου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Μου πάει και ότι με μικραίνει. Μαρία,
2: α, το είπε
1: Ένεσλι.
2: Το είπε. Ναι. Δεν το άκουσα αυτό.
1: Αλλή μόνο, ότι
2: σε μικραίνει, ρε.
0: Υπάρχει να έρθει κάποιο τώρα και να σου πει, που σε βλέπει πρώτη φορά και να σου πει πώ είσαι έτσι. Μόνο για πλάκα θα σου πει.
1: Υπάρχουν πολλοί σαν εσένα, δεν θα μου κάνει περίεργο.
0: Δεν θα σου το πει τώρα. Δεν θα σου πει την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Δεν θα το πω.
2: Έλα, πες το.
0: Ρε, παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Όχι, μην το πεις.
0: Εγώ πιστεύω. Τρομάζω. Οι άνθρωποι που τον αγαπάνε πραγματικά. Να σου πω έναν άνθρωπο που τον αγαπάει πραγματικά, όχι εγώ. Ναι. Η γυναίκα μου, Γεωργία.
2: Ναι.
0: Μόλις τον είδε την πρώτη φορά, λέει: τι είναι αυτό, ρε, μάνα. Βγάλε το. Λέει. Σου είχε πει έτσι η Γεωργία.
1: Με το πρώτο.
0: Που η Γεωργία σε αγαπάει πάρα πολύ. Βέβαια.
2: Με το πρώτο. Ήταν λίγο από το
0: πρώτο.
1: Στο δεύτερο τι μου είπε όμω. Θα σου πω εγώ τι μου είπε. Και τι πήγε να μου κάνει, θα σου πω εγώ.
2: Τι πήγε να μου κάνει.
0: Μην με σκάς.
1: Έπαθε την πλακάρα της.
0: Καλά. Λοιπόν, προχωράτε.
2: Λοιπόν, παιδί, θα σας ρωτήσω, σας έχει τύχει να πάτε για ψώνια. Να γυρνάτε με αυτά που παίρνετε, γάλα, ψωμί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ταξίδι στη Βαρκελόνη. Αν δεν σας έχει τύχει, να ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να σας τύχει στα My Market, γιατί με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο 2 ταξίδια για 2 άτομα στη Βαρκελόνη. Έτσι, καταπληκτικό. Ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωροεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Λοιπόν, πηγαίνετε στα My Market και δεν κοιτάτε τα προϊόντα, κοιτάτε και το φυλάδιο, γιατί τα ψώνια μπορεί να σας στείλουν απευθείας στη Βαρκελόνη. Και φυσικά θα το ξαναπώ. Πολλά αλλάζουν σε αυτή τη ζωή, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Από το 1988, παιδιά, μέχρι σήμερα. Και δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι.
0: Ωραία, παιδιά, πολλές διαφημίσεις, τελειώνετε.
1: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktail σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα για ζώδια, γιατί εδώ πέρα κάποιος, η Μαρία έχει φέρει σήμερα εδώ πέρα κάτι κάρτες που λέγονται μαγικά μηνύματα των Εράιδων. Ανέβασα και φωτογραφίες στο group. Μαντικές κάρτες. Ντορίν Βίρτ, πώς το διάλογο λέγεται αυτό.
1: Αυτή ποια σχεδιάστρια.
2: Ποια σχεδιάστρια, καλά. Αυτή που τις έχει φτιάξει τις κάρτες. Πάντως,
0: πόσο ενεργειακή. Εύκολο είναι να βγάλεις χρήματα από το πουθενά τώρα. Δηλαδή, έχει βγάλει τώρα αυτή, τώρα ποιος ξέρει τι απαταιώνησαν αυτή.
2: Ακούστε,
0: αυτό το κάνεις από το ChatGPT. Μπαίνεις μέσα, του λες φτιάξε μου 20 κάρτες, τις εκτυπώνεις. Πόσο κάνει αυτό το πράγμα τώρα.
2: Τώρα το έχω πάρει πάρα πολύ. Πόσο κάνει η Βίκη που έχει πάρει τις άλλες κάρτες.
1: Πώς λέγονται, Μαρία, πόσο.
0: Πώς
1: λέγονται, Φάνη, κάρτες, πώς λέγονται, ρε.
0: Κάρτες ταρό, δεν ξέρω πώς λέγονται. Ναι, εδώ κάρτες.
1: Μαγικά μηνύματα.
2: Α, 25 ευρώ, 23, 18.
0: Βλέπω μια τεράστια αγορά από βλαμμένες όπου πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, πάμε. Ξύπνα εσύ.
4: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε με τον κρυό. Μαρία, δεν μπορώ να σε λόγω, γιατί κάθεσαι και διαβάζεις, λες και είναι
0: μυθιστόρημα. Είναι η ώρα τώρα να διαβάζεις κάρτες, είναι ρεδιοκάρτες.
2: Ρε παιδιά, κάνω ένα refresh.
1: Κάνε το κάτω. Φίλε μου, κρύο, θέλω να σου πω ότι μέρος σου δίνει ευκαιρία.
0: Μέσα έχει κάρτες αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, έτσι είδε.
2: Τι λέει, είναι ρεδιοκάρτες, τι θα έχει μέσα.
0: Είναι του διαβόλου, να ξέρεις. Και κακό στα μάσκινα.
1: Έχει το σκύπτρο της Sailor Moon από πίσω.
2: Δεν είναι ταρό.
1: Ταρό έχω εγώ, δεν θυμάστε τότε που τις έριχνα.
0: Ναι.
2: Κοίτα το σταυροκοπιέ.
1: Ποιο σταυρό σου δίνω. Έχω τον κρυό που. Έχω τον κρυό, λέω και εγώ. Καλά. Πάμε στον κρυό που η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να κλείσει εκκρεμότητες και να προχωρήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα επαγγελματικά σου. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και τις έντονες.
0: Ζώδια, κάρτες, διαόλια.
1: Έγινε η εκπομπή που πάντα δεν ήθελε.
0: Ναι, προσέξτε να δείτε. Εγώ, χωρίς να είμαι τέτοιο, είμαι της Ορθοδοξίας, είμαι της πίστης.
2: Και εμείς τι είμαστε.
0: Δεν βλέπω εδώ πέρα με νεράιδες και.
1: Καλά, τα ζώδια που τις επηρεάζουν, ωραία, με την πίστη και την θρησκεία.
0: Ωραία.
1: Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και τις έντονες αντιδράσεις, διότι μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Αισθηματικά, ένα πρόσωπο δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο πιστεύεις. Και αν είσαι σε σχέση, μια όμορφη συζήτηση θα σας φέρει πιο κοντά. Πάμε στον Ταύρο, που σήμερα θα χρειαστεί να δείξει ψυχραιμία απέναντι σε μικρές ανατροπές στη δουλειά και με σωστή οργάνωση θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις όσο έχεις προγραμματίσει.
0: Μπράβο, εσύ. Τώρα το είπε ο φίλος, η Κατερίνα, ποιος σας λέει εδώ πέρα. Λέει, ο Κωνσταντίνος το είπε. Λέει, όταν κάνεις κάποια προϊοντική αναφορά, κάποια διαφήμιση, είναι, λέει, οι διαφημίσεις της Μαρίας είναι σαν να δίνεις συμβουλές. Η κλασική εκείνη η αχώνευτη, η Κάρεν, που κάποιος τη φέρνει στην παρέα.
2: Ποια?
0: Δεν το ξέρεις με την Κάρεν.
1: Ποια Κάρεν?
0: Α, δεν το ξέρεις το.
2: Όχι.
0: Α,
2: καλά, τι είναι αυτή η Κάρεν?
0: Εντάξει, τέλος πάντων, προχωρά. Ναι.
1: Στα οικονομικά, αποφύγε περιττές αγορές και σε αισθηματικά άφησε στην άκρη τον εγωισμό και κάνε εσύ το πρώτο βήμα αν υπάρχει απόσταση με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Πάμε στο δίδυμο που επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί και σήμερα και μπορεί να σας ανοίξει νέες επαγγελματικές πόρτες. Μία πρόταση λοιπόν ή μία γνωριμία θα σου κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και στα αισθηματικά οι ελεύθεροι έχουν πολλές πιθανότητες για ένα νέο φλερτάκι. Και βασικά και όσοι βρίσκονται σε σχέση έχουν πιθανότητες για νέο φλερτάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, όσοι βρίσκεστε σε σχέση να είστε πιστοί και να περάσετε όμορφες στιγμές με λίγη περισσότερη προσοχή στις ανάγκες του συντρόφου σας. Πάμε στον καρκίνο που η διάθεσή σου είναι πιο ευαίσθητη. Εντάξει, είναι και η μέρα σου τώρα και ίσως επηρεαστείς από λόγια ή συμπεριφορές τρίτων. Μην αφήσεις όμως μικροπράγματα να σου χαλάσουν την ημέρα που το κάνεις κάπως αρκετό καιρό και στα επαγγελματικά μία συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά και κάτι που δεν το πιστεύεις τώρα έως και καθόλου μπορώ να σου πω ότι ίσως στο μέλλον σου αποφέρει πολλά χρήματα ή θα είναι πολύ καλύτερη η εργασία αυτή από τη δουλειά που κάνεις τώρα. Στα αισθηματικά τέλος είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις αυτά που νιώθεις χωρίς φόβο και μη σε νοιάζει πώς θα τα πάρει ο άλλος και πώς θα νιώσεις. Σκοπός σου είναι να τα πεις και να τα εκφράσεις εσύ. Πάμε στα λιοντάρια που υποχρεώσεις σήμερα είναι αρκετές, όμως έχεις την ενέργεια να ανταποκριθείς σε όλα. Κάποιος λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου και να σου δώσει μια σημαντική ευκαιρία, μια ευκαιρία που καιρό ήθελες και στα αισθηματικά μια ευχάριστη έκπληξη, ένα μήνυμα θα σου αλλάξει τη διάθεση και θα σε κάνει να χαμογελάσεις. Μαρία.
0: Έλα, προχωράμε με Μητσοδηλίων.
1: Πάμε στο Παρθένο. Τι Σκορπιό, ρε.
0: Εντάξει, να συντονόμουμε, λέγε.
1: Πάμε στο Παρθένο που η μέρα ευνοεί την οργάνωση, τις συμφωνίες και τις πρακτικές αποφάσεις και ό,τι ξεκινήσει σήμερα έχει καλές πιθανότητες να εξελιχθεί θετικά. Στα αισθηματικά, μην αναλύεις τα πάντα. Άφησε χώρο στο συναίσθημα και θα δεις τη σχέση σου να γίνεται πιο ζεστή, πιο ουσιαστική και πιο δυνατή. Μπορεί να είχατε κάποια μικροπροβλήματα ή μπορεί να έχουν υπάρξει τώρα το τελευταίο διάστημα κάποιες μικροκοντρούλες ή μικροίντρικες. Δεν είναι κάτι, θα φύγουν, αλλά σκοπός είναι να κάνετε λίγο πίσω εσείς πρώτα. Πάμε στο Ζυγό που στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψουν νέες ευθύνες, όμως θα αποδείξεις ότι μπορείς να τις διαχειριστείς πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πρόσεξε μόνο τα οικονομικά σου και μην παρασυρθείς σε έξοδα της στιγμής. Προσοχή, οι Ζυγοί είστε πάρα πολύ σπάταλοι το τελευταίο διάστημα και αν δεν είστε, πιστέψτε με, θα γίνεται μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος. Λίγο προσοχή στα χρήματά σας. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια και η καλή διάθεση θα λύσουν μια μικρή παρεξήγηση που μπορεί να έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου.
0: Άντε, επιτέλους, τώρα να σε δω που έχουμε κόσμο. Να σε δω τώρα που έχουμε κόσμο.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ήταν, κόσμο.
0: Ναι, δεν όλοι κόσμο. Για να σε δω. Δείτε, κορίτσια, δείτε το πράγμα.
1: Κάτσε, μωρή, τι είμαι κι εσύ. Δείτε πράγματα.
0: Που γιο, έσχει. Ντροπή τώρα και τα κορίτσια έχουν έρθει και από μακριά.
1: Καλά, εντάξει, τι έκανα.
0: Ναι, είσαι έτοιμο να το κάνει. Για να σε δω τώρα, μπορεί να το κάνει.
1: Σίγασε, γατουλά. Καλημέρα σα, καλημέρα σε όλου του Σκορπιού.
0: Πάμε τώρα πρέπει να δώσει live performance. Ο κόσμο γι' αυτό έρχεται. Για μένα έρχεται, να σε δει να βογκάζει. Ήρθαν.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Νομίζει ότι είμαι, τι είμαι, είμαι κλόουν.
0: Όχι, δεν έχω δικλώνα να βογκάνε.
1: Άλλη γελάει.
0: Ναι.
2: Τι να κάνω.
1: Δηλαδή είμαστε, είμαι τσίρκο.
0: Όχι. Για μένα κάτι πιο πολύ σε.
1: Δηλαδή κάνε πως κτενίζεσαι, κάνε πως βογκάς, κάνε.
0: Σε αντρικό. Σαν άντρα στρίπερ.
2: Στρίπερ.
0: Κάτι σαν γκολ μπόι που βογκάει μόνο. Δεν ξέρω, κάτι χαζό και πρόστιχο. Κάτι πρόστιχο, χαζό και αειδιαστικό.
2: Τι σου κάνει γκόγκο μπόι.
0: Ναι. Κάτι σε γκόγκο σίγουρα μου κάνει. Ναι. Κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα, Μητσό. Τι τέλειο.
1: Πάτω το Θεό και την Παναγία σου μιλάω.
0: Κάποιο, παιδιά, μισόλτο. Κάποια μηνύματα που έρχονται.
2: Τέλεια μουσική.
1: Κάποια. Τέλεια μουσική. Τη άρεσε τη Μαρία.
0: Περίμενε. Χαμένωσε λίγο τη μουσική του Δημήτρη. Να πούμε, παιδιά, κάποια μηνύματα που έρχονται θα οδηγηθούν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Ναι, θα του κάνω εγώ πούτι.
0: Σαν λαγοκέφαλο με περιτομή. Αυτά τα μηνύματα κακώς θα διαβάζω και εγώ στον αέρα και τα επαναλαμβάνω. τόσο αλαγοκέφαλο με περιτομή. Θέλω να σταματήσουν, Ιάκωβε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λαγοκέφαλο μπορεί να είμαστε όλοι, γιατί έχω φέρει θέμα στα μπου φάιλ στην λαγοκέφαλο. Λοιπόν, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να μπορεί να βγάλει αυτή τη μουσική και να βάλει Σκορπιέ. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας λοιπόν φίλοι μου Σκορπιοί και φίλες μου Σκορπίνες. Θέλω να σας πω, σήμερα είστε πολύ διαισθητικοί. Πολύ διαισθητικά.
0: Εσύ
1: ευθύνεσαι γι' αυτό.
0: Μα δεν πήραν θα βρει
1: τόσο ωραία. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Δίνεις θάρρος ρε φίλε. Δίνεις θάρρος σε όλους να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ελευθέρωσε όλους εγώ κάποιο θάρρος. Όχι,
1: θα βγαίνω στον δρόμο και θα πετάνε κορίνες, θα τους πετάω.
0: Κορίνες καλά είναι να σου πετάνε. Προχώρα, προχώρα. Άστο, μην τον πειράζει τώρα. Πάμε. Συνέχισε λαγοκέφαλο. Μίτσο. Λέγε.
1: Φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι η διαίσθησή σου οδηγεί πολύ σωστά σήμερα και καλό είναι να την εμπιστευτείς. Κράτησε αποστάσεις από ανθρώπους που δημιουργούν ένταση στον επαγγελματικό χώρο. Καλή ώρα. Εντάξει, κρατήστε τους λίγο μακριά. Πολύ τοξικοί άνθρωποι θα σας την πέσουν. Λίγο ηρεμία.
0: Αυτό και... δεν το έχω ξανακαλάβει αυτό το πράγμα. Είναι ο άλλος βλάκας και είμαι εγώ τοξικός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Βρήκανε και οι λύθοι.
1: Αναφέρεσαι σε κάποιον. Αναφέρεσαι σε κάποιον συγκεκριμένα.
2: Ποιος είπε τοξικό, ρε.
0: Δεν ξέρω. Όχι, λέω εγώ τώρα έτσι. Θεωρώ το Δημήτρη λύθιο. Γιατί είμαι τοξικός.
2: Α, επειδή του μεταφέρει σε άσχημο χαρακτηρισμό, καταλαβαίνεις.
0: Τι είπα να πει άσχημο χαρακτηρισμό.
2: Είναι ουσιαστικά αυτό που πιστεύει.
0: Το ηλίθιο, οπότε είναι. Δηλαδή, να σου πω, το ηλίθιο δεν είναι καλό ή κακό χαρακτηρισμό, είναι χαρακτηρισμό. Δεν μπορεί να καλά.
1: Κακός, παιδί μου.
2: Δεν είναι καλό, φάνη.
0: Μα είσαι ηλίθιο.
1: Μα με λες ηλίθιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σε λέω ηλίθιο, Μίτσο.
1: Γιατί είμαι εδώ.
0: Κάνω μια αναγνώριση όμω. Αναγνωρίζω μια κατάσταση. Δεν είναι χαρακτηρισμό.
2: Αν είναι fact, είναι τώρα χαρακτηρισμό που
1: εγώ. Εσύ μια χαρά δεν διάβαζε πριν.
0: Ρε παιδιά, πάω τώρα να σου πάω να κάνω μια αναγνωριστική. Είμαι σε πόλεμο. Και πάω να κάνω μια αναγνωριστική. Και λέω, παιδιά, εδώ πέρα βλέπω έχει αντάρτε. Αυτό τι είναι.
2: Αναγνωριστικό.
0: Και λέω, παιδιά, είμαι εδώ πέρα με τον Δημήτρη. Είναι βλάκα.
2: Αυτό θα είναι fact αν όλοι το αποδέχονται. Αν όλοι το αποδέχονται, είσαι βλάκα. Ναι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε. Όχι, λέω αν όλοι το.
1: Λοιπόν, κάτσε διάβασα τις κάρτες στο νεράιδο.
0: Όχι, μαράκι.
1: Πιάσε μας ήσυχο.
0: Είσαι τοξική, μαράκι. Είναι καινούργια καραμέλα, δεν είσαι τοξική.
2: Το fact, εμένα μου τα έχει πει και η ψυχολόγο αυτά, η ψυχοθεραπεύτρια. Ότι όταν είναι κάτι fact, είναι αποδεκτό από όλου.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, θε να κάνω προχωρά.
1: Άρα, εγώ γιατί είμαι εδώ.
0: Εγώ γιατί είμαι τοξικός.
1: Αν με θεωρείς ηλίθιο. Εγώ... Αν με θεωρείς ηλίθιο. Κάτω. Μπήκαν και τα παιδιά τώρα.
0: Ναι.
1: Αν με θεωρείς ηλίθιο, γιατί με δοφούλες είσαι ηλίθιος.
0: Είπε... Γιατί σου
2: μπορεί να χρειάζεται.
0: Ρε, είσαι πέρα καλά σου.
1: Μαριά.
2: Να σου πω κάτι. Με αγάπη.
0: Έχω ξαναπεί. Τη μέρα που ξεκινάγαμε πριν από 7 χρόνια αυτήν την εκπομπή, σου είχα πει ήμουν εγώ, ο Λεωνίδας και ο Χάρης ο Πολίτης. Το αφεντικό. Και ήταν να ξεκινήσω την εκπομπή εγώ και Βουλγαράκη. Και λέει ο Χάρης, θέλουμε και ένα χαζό να γελάει.
1: Έτσι είπε ο κύριος Πολίτης.
0: Ναι, και όχι, δεν ήξερε ένα. Και λέω, Χάρη, άστο, τον έχω.
2: Εσύ ήσουν ο χαζός που γέλαγε.
0: Θέλω να πω ότι.
2: Έτσι
1: αχ, παιδιά, τη Μαρία θα την.
2: Τη Μαρία, ο Φάνης να λέει τη Μαρία.
1: Μαρία, πραγματικά. Θα πάρω τις κάρτες και θα τις κάψω.
0: Στην αρχή είχες έρθει μόνο για να κάνεις το. Χαχαχαχαχα, ξέρω εγώ. Αλλά σιγά σιγά ανέβηκες και κάνεις και το. Λοιπόν. Έλα, Δημήτρη, προχώρα και κάνε αυτό που. Τέτοιο.
1: Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, έλα, τελειώσαμε.
0: Προχώρα, Μίτσο,
2: τελειώσαμε. Όχι, γιατί έχουμε και την Πανσέλη 29 του μηνό. Ναι. Τη Φράουλα. Σου...
1: Με αυτή θα μείνει.
0: Ναι.
1: Αν το συνεχίσει, με αυτή θα μείνει.
2: Μην τον απειλεί.
0: Μίτσο, ρίξε ρε κερατά να σώσει φλόση γλώσση.
1: Το θυμήθηκε.
0: Εγώ ή άκουσα το θυμήθηκε. Ρίξε ένα αυτό.
1: Όχι, δεν μπορώ να το
2: κάνω. Τι είναι αυτό, έλα ρίξε, δεν το ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Δεν έχει προλάβει.
2: Όχι, πώ να το έχω προλάβει.
1: Είναι τραγούδι του Ευγάη που δεν τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι, έλα, προχωρά και δείξω την πορεία.
1: Λοιπόν, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι στα αισθηματικά υπάρχει έντονο πάθο και συζητήσει μπορούν να οδηγήσουν σε ειδικέ συζητήσει. Αποφύγει τη γέλια. Λοιπόν, τελειώνεται. Με έχετε εκνευρίσει πάρα πολύ.
0: Τελειώνεται. Μην το αφήνεις για πολύ ώρα, λίγο είναι τόσο όσο ναι. Πάμε.
1: Σήμερα το ξέρω να σου πω ότι είναι καλή μέρα για να βάλεις νέους στόχους και να σκεφτείς τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα. Μην πιέζει καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο και στα αισθηματικά, μια γνωριμία ή μια πρόσμενη συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον εγώ καιρό που συνέπεια και επιμονή
0: σου. Καλά, λέει ο Κοντίνος. Γιατί λέει τέτοια επιθετικότητα, λέει το μπουκλωτό έκτρωμα χοινού.
1: Εμένα δεν με εκνευρίζει τίποτα από όλο αυτό. Εμένα με εκνευρίζει η Μαρία.
0: Ντίνο, είσαι τοξικός.
2: Ντίνο,
0: είσαι τοξικός τώρα. Είσαι τοξικός.
1: Αυτό πράγμα... δεν το ξέρει, αυτό δεν με έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα. Και είναι και άτοπο έτσι. Μπουκλωτό έκτρωμα χοινού.
2: Αχινός
0: τώρα. Κάθε λέξη ταιριάζει τώρα. Συνέχισε.
1: Πάμε στον εγώ καιρό που η συνέπεια και η επιμονή σου αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και αυτό δεν περνά απαρατήρητο. Στα οικονομικά μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη, μια ευκαιρία για επιπλέον έσοδα και στα αισθηματικά πρέπει να αφήσεις στην άκρη τις ανασφάλειες και να αφαιρώσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου πάνω απ' όλα, που δεν το έχεις αφαιρώσει όσο χρόνο πρέπει, αλλά και στο πρόσωπο που το τελευταίο διάστημα είστε πολύ κοντά. Πάμε στον.
0: Μα γιατί ταιριάζει με τη φάτσα σου τέλεια. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έλα, Ελευθερία, σταμάτα.
1: Εν τω μεταξύ, πριν το κουρέψω το μαλλί.
0: Και δεν έχει ο κόσμο, δεν έχει και εικόνα φάτσα. Ναι.
1: Πριν το κουρέψω το μαλλί, ήταν τόσο φουντωτό σαν κλόουν.
2: Αυτό πρέπει να είναι μακρύ τώρα με το τεντώσει.
0: Ναι,
2: μακρύ.
0: Έχουμε και την Ευαγγελία. Το ξότη, λέει η Ευαγγελία, καλά. Ναι, προχώρα.
1: Υδροχόε μου, σήμερα θέλω να σου πω ότι η μέρα φέρνει νέες ιδέες και ευκαιρίες για δημιουργικές συνεργασίες. Πολύ σημαντικού και κάποια συζήτηση μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο στα επαγγελματικά σας. Συστηματικά δείξτε περισσότερο αυτορμητισμό και μην φοβηθείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν το κάνετε. Δεν ξέρω τι μπορεί να φοβάστε, μην σας αποδεχθεί ο άλλος, μην φάτε χιλόπιτα, μην. Πάντως σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να το κάνετε. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που οι ιδιαίτερες ίσως σε βοηθά να καταλάβεις.
0: Καλώς σου.
1: Οι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου και στα επαγγελματικά κινήσουμε πρόγραμμα και μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς εσύ ο ίδιος να διαχειριστείς και να κάνεις.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έρχεται κι άλλος υπόκοσμος στο στούντιο. Βλέπω φάτσες από κουνάβια. Πραγματικά αυτοί μας αξίζουν. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σήμερα το μενού είναι πολύ βαρύ να πούμε. Σήμερα που έχουμε και κόσμο, είναι τελείως μεταφυσικό. Έχουμε Μαρία Ένεσλι. Σε πολύ λίγο έρχεται με κάρτες αγγελών.
2: Ναι, και θέλω να βάλετε στο μυαλό σας μια ερώτηση που θέλετε να θέσετε.
0: Τέλεια. Μετά από αυτό, ακούστε το, είναι τελείως μεταφυσική εκπομπή σήμερα. Δημήτρης Μπουλίνης, Boob Files. Και σήμερα ο Δημήτρης τον κοροϊδεύεται.
1: Εσύ με κοροϊδεύεις. Μην τα μπερδεύεις.
0: Το αλλάζω. Σε κοροϊδεύω. Αλλά σήμερα ο Δημήτρης, παιδιά, θα κάνει πράγματα ανήκουστα. Μεγάλοι ερευνητές του μεταφυσικού δεν έχουν ακουμπήσει τέτοια θέματα. Μίτσο, πες με τι έρχεσαι σήμερα.
1: Σήμερα θα πω την πραγματική ιστορία του λαγοκέφαλου, διότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι απλώς ψάρι το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια πριν και ήταν δαίμονας που μεταμορφώθηκε σε ψάρι.
0: Το ξέρατε? Το μάθατε. Λοιπόν, ερχόμαστε. Θέλει ψυχραιμία η σημερινή εκπομπή. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σόφα!
4: Ναι.
3: Σόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Music 892.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Mercedes-Benz.
3: Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Κομμάτι ωραίο υγραέριο από Λεωνίδα Σόζο. Επιστρέψαμε, παιδιά, και όποιος φεύγει τώρα, γιατί φεύγετε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω ήδη. Ξεκινήσετε διακοπές, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. TravelFix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Αν σε ταλαιπωρεί η ναυτία, διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, φυσικά σας κρατάνε ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Εννοείται από τη UD Pharma.
1: Και επειδή, παιδιά, σε αυτόν τον τόπο όλα μένουν σταθερά, αλλά κάτι αλλάζει. Και γενικά θα πάμε και διακοπές. Να, μια καλή αλλαγή τώρα που θα έρθει. Και τι κάνουμε? Κάνουμε ολόκληρη μετακόμιση κάθε φορά, γιατί δεν ξέρουμε τι να πάρουμε. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ το φυσικό μεταλλικό νερό.
0: Και φυσικά δεν ξεχνάμε
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, το παρατήρησες και αυτό.
0: Ναι.
1: Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, αλλά και να το ξεχάσετε, μην έχετε πρόβλημα. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, και παιδιά. Τι έχει
0: λέγε,
1: να
0: λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, λέγε.
2: Σήκασε,
0: λέγε.
1: Αν νομίζετε ότι η Κρήτη είναι μακριά, σας έχω, παιδιά, νέα. Έχει έρθει στο τραπέζι σας, και αυτό μέσα από τα My Market. Γιατί εκεί θα βρείτε αυθεντικά κριτικά τυριά, που είναι άλλο πράγμα. Γραβιέρα, κεφαλοτήρι, τυροζούλι, ξινόγαλο, ξίγαλο, συγγνώμη.
0: Πόσο λακταριστά ακούγονται όλα αυτά. Τσίγαλο, ξύσιμο, πώς το λένε, μύκητες.
1: Φάνη, μιλάμε για γεύσιμη ιστορία.
0: Τυροζούλι, τυροβρωμή, τέτοιο. Σβουνιά, δικιά μου.
1: Από παραγωγούς όλα αυτά, παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει παράδοση.
0: Αυτό το τυροζούμι θέλω να το δοκιμάσω. Για λέγε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό περάστε από το κοντινότερο My Market και βάλτε έτσι λίγη Κρήτη στο σπίτι σας. My Market, η παράδοση της Κρήτης στο τραπέζι σας.
0: Παιδιά, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε και μεγάλη προσφορά από το Στοίχημαν με promo code Παγκόσμιο 2026. Όταν κάνετε εγγραφή, παίρνετε μια σειρά από μεγάλα δώρα για το Μουντιάλ.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί μας είναι και τα ελαστικά Δημητρακόπουλο. Σήμερα είναι μεγάλη κλήρωση. Σήμερα ένας από εσάς θα φύγει με τα

0: πλαστικά του δώρα από Δημητρακόπουλο σε συνεργασία με την Goodyear.
1: Έχουν βγει οι νικητές, παιδιά. Όσοι στείλετε σήμερα, πάτε για την άλλη εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Κάθε Πέμπτη γίνεται η κλήρωση, οπότε τώρα έχουμε τους νικητές για σήμερα. Οπότε λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Ελαστικά κάθε του Δημητρακόπουλο και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε πάρτι. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex, παρακαλώ. Από τη 1 έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και Στερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη 2 του Ιουλίου η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει και ανεβαίνει στα DEX. Music λοιπόν 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex, all you need.
1: Δημήτρη, εδώ πέρα μου λένε να σου δώσω ένα κουτάκι να ψηθεί να το δαγκώσει. Πάμε.
0: Σεβάσου τον κόσμο.
1: Σεβάσου τα παιδιά που ήρθαν να σε δούνε. Σεβάσου δύο πράγματα.
0: Εσένα ήρθαν να δούνε.
1: Ήρθαν από μακριά. Καθόλου δεν ήρθαν να... για το μαλλί σου ήρθαν. Λοιπόν, έχουν έρθει από όλο το τέτοιο. Πάμε.
2: Ενεργηθείτε.
1: Έλα να κάνω ένα βίντεο που θα δαγκώνει. Θα είμαι σχετικό, σε παρακαλώ.
0: Μα έχω. Μα παιδί μου θα κάνω το λογοκέφαλο μετά. Ναι. Αυτό έχω φέρει θέμα για το λογοκέφαλο.
1: Να φέρω κανένα ψητικό από μέσα, ναι.
3: Ας σας φέρω πάλι στο εδώ και τώρα.
1: Ναι. Ανοίγουμε και το live στο TikTok. Έχουμε live στο TikTok για να δείτε, παιδιά. Η Μαρία σήμερα έχει φέρει κάρτες. Κάρτες αγγέλων, είναι χριστιανικές κάρτες αυτές από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εσύ είναι με αγγελικά μηνύματα.
0: Αγγελικά μηνύματα.
3: Βεβαίως.
1: Πάμε να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά πρέπει να μπείτε, παιδιά, και live στο TikTok όσοι μπορείτε. Γιατί η Μαρία έχει και εγχειρίδιο από ό,τι βλέπω.
3: Βεβαίως. Και θέλω, μέχρι να πω πολύ λίγα πράγματα, να σκεφτείτε, σκέψου Φάνη, σκέψου Δημήτρη, από μία ερώτηση που θέλετε να θέσετε για τον εαυτό σας, το μέλλον σας, επαγγελματικά, προσωπικά, ό,τι θέλετε. Έτσι. Μία απλή, λιτή, συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Αλλά δάγκωσε το απότομα, λέει, αλλά κοκκινό.
3: Τώρα θα κολλήσουμε το λογοκέφαλο.
1: Δεν κολλήσει
3: όλη την εκπομπή. Λοιπόν, αυτές οι μαντικές που λέμε κάρτες είναι ένας αρχαίος τρόπος, ένας καταξιωμένος για να συνδέεστε με τους πνευματικούς οδηγούς. Γενικά ξέρουμε ότι υπάρχουν νεράιδες, ότι υπάρχουν άγγελοι τέλος πάντων και βασίζονται στην πυθαγόρια αριθμολογία. Πόσες φορές σας έχω πει.
0: Πολλές.
3: Με τις συγχρονικότητες, με τους αριθμούς, με όλα αυτά.
0: Και έχεις κάνει και πυθαγόρια διατροφή.
3: Βεβαίως και έχω κάνει και πυθαγόρια διατροφή που βασιζόταν και σε νούμερα.
1: Κρατιέμαι, βλέπεις έτσι.
3: Οι εικόνες, παιδιά, δονούνται με μαθηματικούς τρόπους.
1: Δονήσεις είναι όλα, έτσι.
3: Όλα είναι μία
1: δονήση. Ακόμα και τα χρώματα είναι δονήσεις, να ξέρεις.
3: Όλα, τα πάντα. Και τα ονόματα που έχουμε, δονήσεις είναι.
1: Ναι.
3: Δεν έχουν έρθει τυχαία τα ονόματα στη ζωή μας. Λοιπόν, με αυτές τις κάρτες, παιδιά. Πρώτα απ' όλα θα την καθαρίσουμε. Θα ξεκινήσει ο Φάνης, ο οποίος θα κρατήσεις δεξιόχειρας, δεν είσαι?
1: Αμφιδέξιος είμαι.
3: Με ποιο χρησιμοποιείς περισσότερο?
1: Με το δεξί.
3: Το δεξί. Θα τις κρατήσεις με το αριστερό σου χέρι για να πάρουν την ενέργειά σου και με το δεξί θα το κάνεις με γροθιά και κάνεις ένα τάκ για να καθαρίσεις την ενέργεια. Εντάξει. Μια χαρά. Την καθάρισε. Κράτα τις τώρα.
0: Κράτατες.
3: Να έχουν τη δική σου ενέργεια. Λοιπόν, θα θέσεις μία ερώτηση ανακατεύοντάς τες.
0: Εντάξει.
3: Και αν σου βγει να σταματήσει σε κάποιο σημείο, πάει να πει ότι κάτι σε οδήγησε εκεί. Την έχεις θέσει την ερώτηση?
1: Ναι.
3: Νιώσε τις κάρτες.
0: Νιώστες, ρε.
3: Ναι. Τις ένιωσες?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα θα τραβήξεις τρεις κάρτες, όποιες θέλεις εσύ, άνοιξέ τες, και θα τις τοποθετήσεις από αριστερά προς δεξιά. Αριστερά προς δεξιά. Μία.
0: Μαρία, αυτό μπορούμε να βγάζουμε ακροτές και να παίρνουμε 20 ευρώ.
3: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βέβαια. Και με τους άλλους. Θα πάρουμε την. Άσε τις άλλες κάρτες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, από αριστερά προς δεξιά έχεις τοποθετήσει τις κάρτες.
1: Ναι.
3: Και κάνε πάλι την ερώτηση βλέποντας τις κάρτες και ζήτα να είναι ακριβή και σαφή όλα αυτά που θα σου βγάλουν οι κάρτες.
1: Ωραία.
3: Από μέσα.
1: Μπορώ να σκεφτώ συγκεκριμένη ερώτηση, όχι παγκόσμια ειρήνη και τέτοια.
3: Όχι, ρε, εσύ, Φάνη, για σένα θα σκεφτεί.
0: Δυνατά, κάτι δυνατά.
3: Άμα θες, μπορείς να την κάνεις και δυνατά την ερώτηση.
1: Ναι, αν θα καταφέρω ποτέ να πάρω ένα αμάξι που έχω στο μυαλό μου.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Κάν την ερώτηση αυτή και πες, θέλω να μου δώσετε σαφή και συγκεκριμένη απάντηση.
1: Θέλω να μου δώσετε σαφή και συγκεκριμένη απάντηση.
3: Κάνει και την ερώτηση.
1: Θα πάρω ποτέ το Defender, το Octa.
0: Έλεος.
3: Ωραία. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένος. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, Φάνη, τώρα.
1: Full, το full accessories.
3: Καλά, εντάξει, δεν θα σου πω κάτι. Λοιπόν, άνοιξε την αριστερή κάρτα.
0: Άνοιξε τι? Θάνατος.
3: Για δείξε λίγο να τη βρει, αφού είμαστε και συνδεδεμένοι. Τι είναι?
1: Μην ανησυχείς, όλα πηγαίνουν θαυμασία.
3: Για να το δω, για να το δω. Λοιπόν, η αριστερή κάρτα, να ξέρετε, είναι το άμεσο παρελθόν σου, δηλαδή αυτό που έχει γίνει. Τι σημαίνει? Το όλα είναι μια χαρά.
1: Ότι μου αρκεί το αμάξι που έχω τώρα.
3: Όχι, ρε, εσύ.
0: Ότι πάνε όλα καλά μέχρι στιγμής, αυτό σου λέει η κάρτα.
3: Λοιπόν, μιλάει για το άμεσο παρελθόν σε σχέση με την κατάσταση για την οποία ρωτάτε. Αυτό λοιπόν που λέει όλα είναι μια χαρά.
1: Δερμάτινα καθίσματα δεν ζήτησα.
3: Καλά, ρε, Φάνη, εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
0: Φούλα ξέσορα,
1: ναι.
3: Λοιπόν, Όλα θα σου πάνε καλά, λέει. Μην ανησυχείς, όλα πηγαίνουν θαυμάσια. Πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Τι σχέση έχει με τον Defender?
3: Οι νεράιδες γνωρίζουν ότι σε ανησυχεί η έκβαση αυτή τη κατάσταση. Mm-hmm. Σε προβληματίζει. Γι' αυτό σου έστειλαν αυτή την κάρτα, σαν μια διαβεβαίωση ότι λειτουργούν όλα με θείο τέλειο τρόπο. Πάρε μέτρα λοιπόν για να ρυψώσει την αντίληψή σου και να ελαφρύνει την καρδιά και το νου σου. Για παράδειγμα, κάνε ένα περίπατο στη φύση. Παίρνει λίγο χρόνο.
1: Μαραγκή, το αμάξι αυτό έχει 200 χιλιάρικα. Αυτό πώς θα με βοηθήσει εμένα?
3: Εννοείται.
1: Ναι.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέει είναι το άμεσο παρελθόν.
1: Ναι.
3: Μίλησε σε άτομα που εμπλέκονται προκειμένου να ελέγξει τα δεδομένα και να δει τι γίνεται. Τώρα θα πα στην κάρτα την δεύτερη. Όχι από εκεί, τη μεσαία. Μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πα στη μεσαία κάρτα, θα την ανοίξει. Πριν την ανοίξει, να σου πω ότι η μεσαία αποκαλύπτει την τρέχουσα κατάσταση του ερωτήματό σου. Και τι πρέπει να γνωρίζει για να εργαστεί πάνω σε αυτό και να το αποκτήσει.
1: Την ανοίγω.
3: Άνοιξε την.
1: Λοιπόν.
0: Τι λέει?
1: Υπομονή, παρακαλώ.
3: Υπομονή.
0: Αυτό, λίγο ακόμα.
1: Αυτό που ζητά πλησιάζει. Έχει υπομονή, επειδή υπάρχουν αόρατοι παράγοντε οι οποίοι πρέπει πρώτα να επανενεργήσουν. Επανενεργήσουν.
4: Διαολισμένος στους αγκανιασμένους.
3: Λοιπόν, σου λέει η κάρτα ότι οι επιθυμίες σου προωθούνται πίσω από τη σκηνή.
0: Κρίμα,
3: αυτή τη στιγμή γίνεται παρασκηνιακά,
1: ναι,
3: το όλο θέμα. Πρέπει να εμπιστευτείς ότι τα πράγματα κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, θα λάβεις τα χρήματα που χρειάζεσαι, να ξέρεις. Και σύντομα θα γίνει κάποια κίνηση για το θέμα το οποίο ρωτάς.
1: Είμαι κοντά.
3: Και η τρίτη κάρτα σου δείχνει το άμεσο μέλλον. Αν συνεχίσεις δηλαδή την παρούσα πορεία και ακολουθείς την καθοδήγηση της μεσαίας κάρτας, το άμεσο μέλλον. Πάμε στην τρίτη κάρτα. Το άμεσο μέλλον τι θα γίνει?
0: Θάνατος.
1: Παράτατο.
3: Έτσι σου λέει.
0: Εντάξει, τέλειο.
3: Παράτατο.
0: Τι σκατόχερο έχεις, τι σκατόχερο ακόμα και εδώ.
1: Καθώς εγκαταλείπεις, λέει, την ανάγκη για έλεγχο, η χαλαρωμένη ενέργειά σου ελκύει γρήγορα τις επιθυμίες σου. Παράτατο, λέει.
3: Τα σχέδια του σύμπαντος.
1: Έστω και μεταχειρισμένο, δεν έχω
3: πρόβλημα. Ξεπερνούν τα δικά σου σχέδια. Οπότε καλύτερα να στηρίζεσαι σε αυτό που σου λέει το σύμπαν. Προφανώς δεν υπάρχει λόγος να πάρεις κάτι τέτοιο για να στο λέει.
1: Ναι.
3: Πρέπει να ξαναπάρεις άλλον έλεγχο και να σου αρέσουν τα αποτελέσματα που θα έρθουν με κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το... δεν είναι για σένα αυτό το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται, λέει, να ανησυχείς.
1: Αυτό το ήξερα και πριν τις κάρτες. Ότι για μένα δεν είναι αυτό. Αμάνε, το ξέρω. Κάτι που έχει 200 χιλιάρικα δεν είναι για μένα, το ξέρω.
3: Περιοριστική πεποίθηση.
1: Τι είναι αυτό?
3: Μπορεί να
0: αμάνε,
3: ρε, φάνε.
1: Είναι για μένα, είναι για μένα.
3: Όχι, όχι, πρέπει να το πιστεύεις από μέσα σου. Γιατί όπως
1: μα δεν μπορώ να το πιστεύω. Δεν μπορώ να υποστηρίξω άμαξι 200 χιλιάρικα. Δεν είναι δύσκολο.
3: Το βλέπεις. Μόνο σου έχει βάλει το εμπόδιο.
1: Μάλλον των πραγμάτων μου, πουλάκι μου, δεν βγαίνω.
3: Σου βγήκαν οι κάρτες. Παράτατο.
0: Παράτατο.
3: Είδες πως σου βγήκανε? Γιατί λες δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Παράτατο σου λέει.
1: Ένα Fiat Multipla.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Μπορώ.
3: Φάνη.
0: Μπορούμε να βγάλουμε ακροατή να το κάνει.
1: Όχι, δεν θέλω να βγάλουμε ακροατή να το κάνω. Δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα αυτό.
0: Κρίμα.
3: Φάνη, άμα είσαι. Άκουμε λίγο. Άμα έχει περιοριστική πεποίθηση, θα κάνει ένα θήτα healing.
1: Να κυρώσει. Μπορώ να αλλάξω το.
3: Μπορεί να την κυρώσει. Βέβαια, να κυρώσει την περιοριστική σου πεποίθηση.
1: Τι λες, παιδί.
3: Γιατί αν εσύ θέλει όπω τώρα που θέλει το αμάξι, αλλά το μέσα σου που δεν το ξέρει, σου λέει ότι δεν είσαι ικανό να το πάρει, δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί, δεν θα μπορεί να το αντέξει. Αυτό λειτουργεί και σε εμποδίζει.
4: Τελειώσαμε, ανθρωπάκια τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Έλεος.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες.
1: Άρα πρέπει να κάνω manifestation.
3: Να σου φύγει αυτή η περιοριστική πεποίθηση και θα το έχεις μετά στα χέρια σου.
0: Αμάρε, Φάνη, εσύ είσαι πολύ αρνητικός.
3: Φάνη, δεν σου περίμενα να έχεις τέτοια περιοριστική πεποίθηση.
0: Ναι, δεν το περίμενα.
3: Όχι, δεν το περίμενα. Γιατί γενικά.
1: Ρε,
3: είναι, ρε, πλάκα,
1: έχω και το γνώρισε. Αυτό ξέρω μέχρι που φτάνω. Προφανώς αυτό λέω. Δηλαδή για να πάρεις ένα αμάξι που κάνει 200 χιλιάρικα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο στην άκρη. Θα σου πω έτσι πάει, έτσι έχουν πει μεγάλοι.
3: Έτσι έχουν πει μεγάλοι, αλλά άμα έχεις την περιοριστική πεποίθηση, ό,τι και να έχουν πει μεγάλοι.
1: Ναι,
3: μάλιστα.
0: Κρίμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία την Ένεσλη. Μου έκανε την καρδιά πέτρα. Εμείς όμως σε πολύ λίγο ερχόμαστε με Δημήτρη Μπουλίνη και πάμε να λύσουμε το μυστήριο του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά, Μίτσο, θέλω να σε ρωτήσω, θα έχουμε και φωνή λαγοκέφαλου?
0: Θα έχει ήχο λαγοκέφαλου, προφανώς.
1: Πρώτη φορά στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: παγκόσμια,
1: θα έχουμε και ήχο από λαγοκέφαλο. Είχαμε μόνο μουτσούνα. Θα έχουμε ήχο από λαγοκέφαλο. Ο Δημήτρης μας ανοίγει άλλη μια μέρα εδώ πέρα την πόρτα στο μεταμφυσικό. Φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο, Δημήτρης Μπουλίνης και λαγοκέφαλος.
5: Καλημέρα, φίλε μου, Φάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίνουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε WhatsApp πάντα μαζί μας και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών, αυτά τα χαμένα κορμιά, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έχουμε Mundial Watch Series, παιδιά, στην Αθήνα με στοίχημα Nation εντελώς δωρεάν. Και έχουμε και τους μεγάλους νικητές που θα πάρουν το πλάνο σουάν τους και θα πάνε να δούνε Mundial από κοντά. Που Ατλάντα, ημιτελικούς. Πού είμαστε τώρα, σε τι φάση είμαστε στο Mundial, Ελευθερή? Καλά, άστο.
1: Τώρα ξεκινάνε και τους 32, δεν θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά?
0: Έχουν τελειώσει.
1: Δεν ολοκληρώνονται.
0: Οι όμιλοι τελειώσαν.
1: Όχι ακόμα, τώρα ολοκληρώνονται, σε λίγο.
0: Μάλιστα. Οπότε κοντοζυγώνει και αυτό. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος στοίχημα και να μπείτε στο nationstoίχημα.gr.
2: Η SpotaWheel κλείνει 10 χρόνια λειτουργία. Στην πράξη είναι ότι είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα στον πελάτη. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, και αυτά τα 10 χρόνια σας δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν ασχολείστε δηλαδή εσείς καθόλου με συνεργεία και δεν σκέφτεστε κανένα πρόβλεπτο έξοδο. Έχετε 10 χρόνια τα σέρβις σας καλυμμένα. Αν θέλετε φυσικά να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στη spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της SpotaWheel στην Παλίνη, που θα βρείτε πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλα τα προϊόντα στα Beat, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει, σας λέμε κάθε φορά, τυρόπιτες, ντόνατ, διάφορα, είναι καταπληκτικά. Όμως, παιδιά, στις κρέπες το έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο εκεί οι άνθρωποι. Επειδή ξέρουν πόσο μας αρέσουν οι γλυκές κρέπες, τώρα αγοράζοντας μία, μας δίνουν άλλη μία δώρο. Δηλαδή, αγοράζετε 4, 8, 6, 12 και ούτω καθεξής. Αυτό ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα: Mock για να μην σε πιάνει ο Coke. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και μπορείτε να τα απολαύσετε και σε 6 Mock τέλειες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία, φίλες και φίλοι, τώρα η κατάσταση. Δημήτρης Μπουλίνης σήμερα στα Boob Files θα ξεσκεπάσει μια ιστορία πολύ καλά κρυμμένη στο χρονοτούλοπο της ιστορίας. Πολλοί έχουμε δει από τα site της εφημερίδες το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά τα περίεργα κολόψαρα, το λαγοκέφαλο όπως λέγεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ολόκληρη ιστορία. Πώς ήρθε αυτό το ψάρι εδώ πέρα στην Ελλάδα, τι κάνει αυτό το ψάρι στην Ελλάδα, μήπως αυτό το ψάρι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν ξέρω. Δημήτρης Μπουλίνης και Boob Files.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα, Ελευθερή, μουσική έβαλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκαν πάρα πολλοί λαγοκέφαλοι. Τους βλέπουμε, δεν τους είχαμε ξαναδεί, με τα δόντια αυτά τα 4, που είναι κάπως έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνοι.
0: Έδειξες δόντια λαγοκέφαλου.
1: Είναι πολύ επικίνδυνοι. Και θα σας πω τον λόγο, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είναι επικίνδυνοι. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, φίλοι μου. Μαρία.
0: Σιγά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στην αρχαιότητα θέλω να σας πω ότι το πλάσμα αυτό δεν ήταν ψάρι. Ήταν ένας ερμαφρόδιτος δαίμονας του νερού που αναζητούσε τη σεξουαλική επαφή με τους ανθρώπους.
0: Πέφτω τα σύννεφα ότι και αυτό το δαιμόνιο θα έχει να κάνει με κάτι σεξουαλικό.
1: Πώς γεννήθηκε? Από αυτές τις αφύσικες ενώσεις ανθρώπων και δαιμόνων στις αρχαίες ακτές, τα έχουμε ξαναπεί για σούκουμπους, κίνκουμπους που πήγαιναν, ρούφαγαν σπέρμα και από ανθρώπους και τέτοια και τους ραγκίζανε.
0: Νεφελίμ και τα λοιπά.
1: Και τους ραγκίζανε. Γεννήθηκε λοιπόν και ο λαγοκέφαλος. Το πλάσμα αυτό.
0: Ο λαγοκέφαλος, περίμενε, ήταν ψάρι με δαίμονα.
1: Ερμαφρόδιτος. Ήταν δαίμονα συγκεκριμένα θαλάσσιος, νερού.
2: Σαν τσιχουρκώνες, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Δαίμονα νερού.
0: Εντάξει, τι είπε φυσιολογικό, ναι.
1: Τότε λοιπόν το πλάσμα, θέλω να σας πω, αυτό το πλάσμα δεν είχε κοφτερά δόντια. Είχε μαλακό ανθρώπινο στόμα για να προσφέρει ειδονή και να παρασύρει τους ναυτικούς και τις γυναίκες στον βυθό. Όμως, οι αρχαίοι θεοί, για να σταματήσουν αυτή την διαστροφή και να προστατέψουν το ανθρώπινο είδος, διότι μας έκανε τεράστια ζημιά, Μαρία. Πώς τότε και τότε πήγαιναν οι αρχαίοι στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο ή οτιδήποτε και τους άλλους έπαιρνε μέσα. Για να προστατέψουν λοιπόν τον άνθρωπο, τον παραμόρφωσαν και του έδωσαν αυτά τα 4 κοφτερά δόντια. Ο σκοπός? Να κόβει τα μόρια των ανδρών.
2: Πώς να προστατεύσει τον άνθρωπο?
0: Σκέφτομαι, χθες είχα ένα γύρισμα και ήρθε μια μητέρα με τα δύο κοριτσάκια της και μας είχαν ζωγραφίσει ένα πάρα πολύ ωραίο κουνάβια. Και σκέφτομαι, μας ακούν οι οικογένειες και. Πόσο σημαντικό είναι να περνάμε αυτή την πληροφορία στις νέες γενιές, έτσι.
1: Και πολύ σημαντικό, μακριά τα παιδάκια. Λοιπόν, τι κάνει στους άνδρες ο λαγοκέφαλος? Διότι είναι διαφορετικό πράγμα αυτό που κάνει στους άνδρες, διαφορετικό στις γυναίκες.
0: Σε εμάς, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας κόβει το πέος.
1: Θα σου πω, δεν είναι τόσο απλό.
0: Δεν ακούγεται απλό, η αλήθεια δεν είναι απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Πλησιάζει τους άντρες κολυμβητές. Πιο πολύ του αρέσουν τα σπίντο. Αλλά οκ.
2: Τα σπίντο. Κάνει και διαχωρισμό.
0: Είναι πιο εύκολη πρόσβαση, λογικά, φαντάζομαι.
1: Ή αυτούς που κολυμπούν το βράδυ. Τεράστια προσοχή το βράδυ τώρα. Εκπέμποντας μια φερορμόνη που προκαλεί έντονη
0: ξαφνική. Φερορμόνη δεν υπάρχει. Φερορμόνη μπορεί να υπάρχει.
1: Έντονη ξαφνική στήση.
0: Πριν μου το δαγκώσει, εγώ για κάποιον ανεξήγητο λόγο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και παθαίνεις ερωτική διέγερση μέσα στο νερό.
2: Όταν στο δαγκώνει.
0: Πριν στο δαγκώσει, λίγο
1: Μαρία,
0: πριν.
1: Μαρία, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Κολυμπάω, με βαράει η φερομόνη του λαγοκέφαλου και εγώ ξαφνικά παθαίνω πριαπισμό. Εκεί πέρα λοιπόν του δίνω δόλωμα εγώ εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνει. Χρακ! Και έρχεται. Ναι.
1: Υπνοτίζει τον άνδρα και τον οδηγεί σε ψευδαίσθηση ότι δέχεται στοματικό έρωτα μέσα στο νερό.
2: Α, καλά.
0: Τέλεια. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα εδώ από Αγίου Αναρχή.
1: Ωραία, άκουσαμε. Για πάρα πολύ. Κλείνω το λάπτοπ.
0: Μίτσο.
1: Λέω, πάω σπίτι μου να κοιμηθώ.
0: Μίτσο, η αλήθεια πρέπει να βγει με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί κάποια φορά να είναι ομοία αλήθεια. Είναι σαν αυτό που λέμε που γίνονται κάτι ατυχήματα και λέει: δείτε το βίντεο, τράκαρε και σκότωσε 10. Αυτό πάμε όταν τον βλέπουμε είναι καλό.
2: Ρε Σιφάνη, σου λέει το δαγκώνει και του προκαλεί. Πώς το λένε, η δόνη γίνεται να σε δαγκώνει έτσι και να σου προκαλεί.
1: Μαρία, προφανώς δεν παρατηρείς και δεν με ακούς αυτά που σου λέω.
2: Τι.
0: Ναι.
1: Πριν σε δαγκώσει, θα προκαλεί όλα αυτά. Για να είναι.
2: Μίτσο, συνέχι, και τι κάθε και σε κοιτάει πριν σε δαγκώσει.
0: Μην απαντά τώρα. Μίτσο, συνέχισε, αγόρι μου. Κάνε αυτό που. Ωραία, άρα. Πού πάμε εμεί. Ναι, ναι, μην ξαναμιλήσει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Είχαμε μείνει πριν το δάγκωμα.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι άντρες νομίζουν.
0: Αλλά εγώ όσο με δαγκώνει αυτό, αισθάνομαι ότι.
1: Όχι, πριν σε δαγκώσει, εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι. Να... Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: ωραία,
1: σωστά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και εκείνη τη στιγμή σε δαγκώνει και σου κόβει με το ράμφος του.
0: Ναι.
1: Σου δαγκώνει και σου κόβει το μόριο. Αυτό κάνει σε εμάς τους άνδρες. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή.
0: Για
1: γι' αυτό και οι ψαράδες το κυνηγάνε, επειδή ξέρουν την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο κοβοπετονιές και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε επίθεση στις γυναίκες. Mm-hmm. Σε εσάς, Μαρία, σας κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Μπες, φίλε, γιατί τώρα πάνω στο καλύτερο μπήκες.
2: Ναι.
1: Σε εσάς, Μαρία, κάνει κάτι διαφορετικό.
2: Τι κάνει.
1: Εσάς κολυμπάει κοντά σας. Νιώθετε ένα ξαφνικό παγωμένο ρίγο στην περιοχή της κοιλιάς και των γεννητικών οργάνων. Εντάξει. Σαν να σε αγγίζει ένα αόρατο χέρι. Και σου προκαλεί μια πολύ περίεργη έλξη, αλλά και σαν να φεύγει κάτι από μέσα σου. Είναι σαν να σου παίρνει όλη την ενέργεια και όλη τη θηλυκότητα.
0: Κρατιέσαι, θεωρώ. Κρατιέσαι. Δεν θα την οπίσουμε όπως πρέπει.
1: Είναι σαν να σου παίρνει όλη τη θηλυκότητα. Δηλαδή, βάζει το στόμα του.
2: Ναι. Πού το βάζει?
1: Και στο κλέβει.
2: Δεν έχω καταλάβει.
0: Καταλαβαίνω. Σου λέει στα γεννητικά όργανα. Τι.
2: Δεν το έπαιξε.
1: Στο όργανο. Στο όργανο. Λίγο πιο κάτω. Στο όργανο.
2: Α, και αισθάνεσαι.
1: Και σου κλέβει την ενέργεια.
0: Έχει όργανο, Μαρία.
2: Όχι, ρε, εσύ.
0: Όχι,
2: δεν το.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο πολύ σημαντικό θέμα. Πώς κάνει ένας λαγοκέφαλος. Και πώς θα το καταλάβετε από μακριά με στη θάλασσα. Γιατί από κοντά θα τον δείτε, δεν υπάρχει σωτηρία. Από μακριά πώς το καταλάβετε.
0: Θέλει ψυχραιμία τώρα. Θα έχουμε ήχο από λαγοκέφαλο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δημήτρη.
1: Θα το κάνω μία φορά, δεν θα κάθομαι να το κάνω.
0: Κάθε φορά έτσι το λες, θα το κάνεις 10.
1: Δεν θα κάθομαι να το κάνω τώρα 10-15 φορές.
0: Είναι ήχος που θα ακούσουμε κάτω από το νερό ή είναι...
2: τι θα βγει ο λαγοκέφαλος από πάνω, ρε Σιφάνη.
1: Κάτω από το νερό θα ακούσεις.
0: Ρωτάω. Γιατί είναι δύσκολο να κάνεις υποθαλάσσιο ήχο.
1: Θα τον κάνω. Είμαι εδώ και θα προσπαθήσω και θα τον κάνω.
0: Φίλες και φίλοι, είναι μοναδικό αυτό που θα ζήσουμε τώρα. Ο Μίτσο έχει κάνει, προσπαθεί να μιμηθεί διάφορα δαιμόνια. Τώρα να κάνει υποβρύχιο δαιμόνιο, αυτό δεν το έχουν κάνει άλλοι και άλλοι ερευνητές του μεταφυσικού. Μίτσο, δικό σου αέρας.
1: Λοιπόν, αρχικά βγάζει τα δόντια του έξω.
0: Ναι.
1: Και θα ακούσετε έναν ήχο. Φανε, τι μου βάζει μπροστά τώρα.
0: Γιατί έχω δει που το δαγκώνω λαγό.
1: Μου βάλες να δαγκώσω πράγμα μπροστά μου.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν, ναι.
1: Βγάζει λοιπόν τα δόντια του έξω και κάνει έναν ήχο πολύ ιδιαίτερο. Μπορείς να το πάρεις αυτό από το στόμα μου, ρε παιδί μου. Και ο ήχος που κάνει είναι κάπως έτσι. Σαν να ρουφάει και να σπάει μαζί το κούτε. Οκ, με αυτό. Και τι καηδιάζεις.
0: Περίμενε κάτι πιο τυπωσιακό.
2: Περίμενε μπουρμπουλήθρες
1: και τέτοια. Τι περίμενε, τι είναι.
0: Αυτά δεν όχι.
1: Θα κάνει. Ο λαγοκέφαλος.
0: Τι είναι αυτό. Ψάρι είναι έτσι, σου κόβουν τα ψάρια τα πέι μας.
1: Μην αγώνες.
2: Τα πέι μας, αυτό τον απασχολεί.
1: Σε έχω στο δεύτερο. Στο φύσιμα.
0: Αυτό πιο πολύ για.
2: Ναι. Α, έχει και το φύσιμα.
1: Σε έχω στο φύσιμα. Ο λαγοκέφαλος, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λίγο πριν την ώρα του στοματικού, κάνει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο σαν ξεφύσιμα για να μπορεί να πάρει.
3: Καταλαβες.
1: Ξεφυσάει πρώτα. Οπότε λοιπόν ο ήχος του σφυρίματος του. Συγγνώμη του.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι τέλος πάντων του λόγου κεφάλου είναι αυτός. Αδειάζει, καταλαβες. Ναι. Για μπορεί να.
0: Και μετά.
1: Και τώρα λοιπόν πάμε στον ήχο του στοματικού.
2: Τι θα έχουμε και ήχο που κάνει θεματικό.
0: Ναι, τώρα Μίτσο.
1: Ωραία, όχι.
0: Όχι, Μίτσο, μπράβο εννοώ. Μπράβο που έχει βρει τα ψυχικά αποθέματα για να το κάνει αυτό. Λέω. Λοιπόν, Μίτσο, λέω.
2: Να ακούσει αυτό τον ήχο τώρα, πραγματικά.
0: Μίτσο, μπράβο που θα το κάνει. Και αυτό. Τέλεια. Καλημέρα πάλι. Δεν έχουν πια σχολείο τώρα. Έχουν πάει τα σχολικά. Ναι. Όχι, καρέ, με ελεύθερη σταμάτα τώρα.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ήχος του στοματικού του λαγκοκέφαλου είναι πολύ ιδιαίτερος.
0: Που νιώθει ο άντρας, είπαμε τώρα.
1: Είναι περίεργος, ναι, αλλά θα το ακούσει.
0: Αν δεν είναι ο κλασικός του λαγκοκέφαλου ο ήχος που όταν μας. Μάλιστα.
1: Ο λαγκοκέφαλος λοιπόν, όταν έρχεται στην περιοχή του μωρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Για να το δαγκώσει, για να το κόψει. Την ώρα λοιπόν που.
0: Θα κάνω το μόριο.
1: Όχι. Ναι. Προφανώς. Κάνει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο, Μαρία.
2: Ναι.
1: Πριν στο δαγκώσει όμως.
2: Ναι.
1: Έτσι πως έχει ανοίξει το στόμα του με τα δόντια του.
0: Μετά θα κάνεις τα τρία μαζί για να καταλάβουμε πως.
1: Ξεχασέ το! Ξεχασέ το!
0: Για να δούμε πως γίνεται προοδευτικά ρε Σίμιτσο.
1: Να τα θυμώσουν.
0: Δηλαδή ξεκινάει. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό μόνο, anyway.
1: Ο ήχος λοιπόν του λαγκοκέφαλου είναι κάπως έτσι. Ανοίγει το στόμα του πρώτα. Βγάζει τα δόντια του έξω.
2: Ναι.
1: Και κάνει αυτό.
0: Μην ξέρω, περίμενε, γιατί μπερδεύω τα πράγματα. Αν καταλαβαίνω καλά, ο λαγκοκέφαλος. Ο λαγκοκέφαλος. Το έφτιασε κιόλας. Αν κατάλαβα καλά τώρα και εγώ προσπαθώ, παιδιά. Και ο Μίτσος δεν το έχουμε δει από κοντά, να μεταφράσουμε μερικά πράγματα. Όπως το έκανες, ο λαγκοκέφαλος δηλαδή πριν σου κόψει το.
2: Το μόριο.
0: Το μόριο, το έχει φτάσει σβέρκο πίσω.
2: Έτσι φάνη.
0: Το κόβει από τη ρίζα, δηλαδή.
2: Εσύ.
1: Πρέπει να το κόψει. Πολύ σωστά.
0: Όπως το κάνεις είναι. Έχει φτάσει τουρά πίσω το πέος. Ναι.
2: Συγγνώμη, τι.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Μήπως με χαστουκίζει κιόλας εγώ. Ναι. Μάλιστα. Και πάει για το επόμενο. Το φτύνει και πάει για το επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν το καταναλώνει το πέος.
1: Όχι, όχι, δεν το καταναλώνει.
2: Α, αυτό.
1: Το κόβει, το πετάει και το αφήνει.
0: Φίλες και φίλοι, ακούγονται περίεργα όλα αυτά.
2: Ναι, μα γιατί το λες αυτό.
1: Καλημέρα στη μαμά μου που με ακούει.
0: Ναι.
2: Ας ακούει η μαμά σου. Καλημέρα στη μαμά του Δημήτρη.
0: Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Είναι πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν και στα κρατικά κανάλια και στα δημόσια κανάλια. Δεν γίνονται αυτά τα ρεπορτάζ που γίνονται σήμερα εδώ πέρα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε αναγκαστικά.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Πρέπει να έρθει σήμερα η κάμερα που κάνω ήχο στοματικού.
0: Αρέσει, Μίτσο, να σου πω κάτι.
1: Από λαγκοκέφαλο, ε.
0: Να σου πω κάτι. Τα θέματα που καταπιάνεσαι πάντα θα έχουν τέτοιου φόβου. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε για παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Πάρε 5 δώσε 3 ορθόδοξο. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σου, το όνομά σας. Σας παίρνουμε και πάμε να κερδίσουμε ρολόγια και κοσμήματα.

0: είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Διάβησας!
0: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Music 892.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Μην ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Λευτέρη, παιδιά. Λευτέρης Διάκος, φίλες και φίλοι. Αν ψάχνετε για ηχολήπτη, δεν σας το δίνουμε. Γιατί όταν βρίσκουμε κάτι καλό, ένα διαμάντι, το κρατάμε για πάντα δικό μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και φυσικά, επειδή ο ήλιος έχει αρχίσει και αγριεύει, μαζί μας είναι η Dermed με την πρότασή της Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Μην ακούτε τον τίτλο, είναι τεράστιος. Απλά κάνει δουλειά και είναι ό,τι καλύτερο. Και μην ξεχνάμε ότι η Dermed ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιαλικής εταιρείας για την εξτρατεία και για την πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος. Θέλει προσοχή ο ήλιος, είναι ωραίος, αλλά θέλει προσοχή. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο nationstichman.gr λόγω Mundial έχει τρέλες πολλές. Και όταν λέω τρέλες πολλές, μέχρι και Ατλάντα σας θέλει να δείτε ημιτελικό. Τσεκάρετε το στο nation.gr.
7: Και μια και μέσα αυτό το mood, ήλιος, διακοπές, θάλασσα, θα ξεκινήσει πάλι ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό, γιατί έχουν ξεκινήσει οι περισσότεροι και επιλέγουν το βουνό. Εγώ είμαι ένας από αυτούς τις περισσότερες φορές. Και φυσικά σε αυτό το βουνό, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σας είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι όπου και να πάτε μπορείτε να απολαύσετε το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
8: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και τα Beach Snack and Coffee που άρχισαν οι κρέπα days, μία συν μία γλυκιά λοιπόν κρέπα δώρο, μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
6: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Δώσε το, Λευτέρη.
9: Πάρε 5, δώσε 3.
10: Πόρτα.
6: Λοιπόν, για πάμε να δούμε, Μαριό, ποιον έχουμε.
7: Τον Αντώνη.
6: Αντώνη. Αντώνη. Yeah. Έλα, Αντώνη. Δεν ακούγεσαι καλά, ρε αγόρι μου. Κουνήσου. Τώρα σε ακούω. Έλα, Αντώνη μου.
7: Βγάλε την ανοιχτή.
6: Έλα, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν σε ακούω καλά.
11: Δεν έχω παπέλια ανοιχτή ακρόαση. Είμαι ο Δημός και δεν με ακούσε
6: καλά. Στα παπάρια μου, γεια. Δεν αντέχω. Μην πάρεις τηλέφωνο. Μην πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή είμαι οδηγός και εγώ ακουστικά. Μην πάρεις τηλέφωνο. Κάτσε και οδηγά. Απ' να σε λυπηθώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Παίρνω τηλέφωνο σε άλλες εκπομπές.
8: Δεν τρέπεσαι που κοιτάει παιδιά μπροστά.
6: Ναι,
8: δεν τρέπεσαι που κοιτάει παιδιά μπροστά.
6: Να δουν τι τραβάω. Είμαι οδηγός. Πάει να μου δικαιολογηθεί κιόλας. Σε λυπήθηκα. Είσαι οδηγός. Μην πάρεις τηλέφωνο.
8: Έχουμε τον Δημήτρη.
6: Έλα, Δημήτρη.
12: Χαίρετε.
6: Έλα. Καλημέρα. Έχω άδικο, ρε αδερφέ.
12: Όχι, όχι.
7: Όχι, λέγε του τέτοια εσύ τώρα.
6: Τι δουλειά κάνεις?
12: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, πληροφορικάριος είμαι.
6: Σε τι τομέα πες, εξήγησέ μας, δεν είναι ντροπή.
12: Είμαι τεχνικός.
6: Μην φωνάζεις, μην φωνάζεις, ήρεμα πες το, μην φωνάζεις, λέγε.
12: Είσαι... Είναι η φωνή μου έτσι.
6: Για λέγε, έλα, πες ρε παιδάκι μου να καταλάβουμε τι επάγγελμα κάνεις.
12: Είμαι τεχνικός ERP προγραμμάτων.
6: Σε τι είσαι?
12: Τεχνικός ERP προγραμμάτων.
7: ERP.
6: ERP, θέλω να εξηγήσεις το ERP τι είναι. Εγώ ξέρω τι είναι.
12: Ναι, είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Για να κόβουν τιμολόγια,
6: ναι.
12: Να διαχειρίζονται αποθήκες.
6: Μπράβο. Έχει ψωμάκι αυτό. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι?
12: Είμαι 37.
6: Είπε 37. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια ελληνικά που στον τίτλο τους έχουν τη λέξη φωτιά.
12: Φωτιά με φωτιά.
6: Μπράβο.
12: Αυτά.
6: Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
7: Γιώργος.
6: Γιώργο.
13: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
0: 44, οδηγός.
6: Και εσύ γιατί ακούγεσαι μια χαρά. Ο άλλος, δηλαδή ο συνάδελφος εκεί πέρα, γιατί έπρεπε να, εγώ να κάτσω να ακούσω.
0: Λοιπόν, εγώ έκανα στην άκρη.
6: Τι έκανες, μπράβο, μπράβο. Είδες ο άνθρωπος. Γιατί με σεβάστηκε. Σεβάστηκε την εκπομπή και έκανε στην άκρη. Μπράβο.
7: Και ο άλλος
6: σεβόταν. Ο άλλος θέλει φάπες. Μπράβο. Σεβάστηκε και τους ακροατές τους άλλους. Έλα, αγόρι μου, μπράβο. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
0: Έτοιμος.
6: Θα σου βάλω και εύκολη ερώτηση, γιατί είσαι καλό παιδί. Πες μου τρία ζώδια του νερού.
0: Ιχθύς, υδροχός.
6: Ναι.
0: Εγώ καιρό, δεν
6: ναι, ξέρω. Ναι, πες αλλά έχεις χάσει, μόνο ένα έχεις βρει.
7: Έλα εσύ τώρα, του νερού είναι εύκολο.
6: Ο δικός ήταν ο άνθρωπος, δεν ήτανε. Ναι, παρακαλώ.
8: Κάτσε παίρνω εγώ.
7: Οι οδηγοί ακούνε σε πληροφορώ.
8: Για πάρε εγώ.
6: Παρακαλώ. Ναι.
10: Ναι.
8: Έλα εγώ.
6: Έλα εγώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
6: Κοιμάσαι,
10: ναι.
7: Ναι.
10: Όχι, δεν κοιμάμαι, είμαι στη δουλειά.
6: Τι δουλειά,
10: καλημέρα,
6: εγώ. Καλά είμαστε. Τι δουλειά κάνεις?
10: Εστιατόριο είμαι.
6: Δεν σε ακούω καλά,
7: ρε παιδί.
6: Εστιατόριο τι όμως, σε ποιο πόστο, μαγείρισα, λάτζα, έχεις το εστιατόριο?
10: Είμαι στην κουζίνα.
7: Στην κουζίνα.
8: Στην κουζίνα.
6: Ακούτε καλά, στην κουζίνα ναι. Είσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: 33.
7: Ρε, είσαι και κρυωμένος, γι' αυτό μπορεί.
6: Τι, α, να μην ακούω λόγο.
8: Λες να κουφάθηκε.
7: Λοιπόν, όχι, τα αυτιά του.
8: Καλά, και από το γύρας μπορεί.
6: Ναι, εγώ, πες μου τρεις Έλληνες τραγουδιστές με το όνομα Νίκος εκτός από το Βέρτη και τον Οικονομόπουλο.
7: Χάρης.
6: Χάρη.
13: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Χάρη μου, ηλικία, επάγγελμα.
13: 30, πήρατε προχθές και με έκλεισε ο ηλεκτρονικός που θέλουμε.
6: Α, έλα ρε, τι κάνεις. Γεια, γεια και πάλι.
7: Τι το λες,
6: θα σε κλείσω και σήμερα. Θα σε κλείσω και σήμερα. Α, τι μας το πεις, διάσε λυπητό. Σε έκλεισα χθες, θα σε κλείσω και σήμερα. Δεν καταλαβαίνω. Σήμερα τι, άλλαξε ημέρα. Είσαι καλύτερος. Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε. Μα το κάνουν για να τους λυπηθώ. Αυτό με και επίσης
7: να ξέρετε. Το...
6: Δεν πήρε στες. Δεν πήρε κανένας τηλέφωνο. Εγώ σας παίρνω τηλέφωνο. Μην κλαίγεστε.
8: Αλλά, εμείς
6: τους ναι, εμείς παίρνουμε τηλέφωνο.
7: Ναι, αλλά μας στέλνουν για να τους πάρουμε. Ναι,
6: Γρηγόρης. Ναι, Γρηγόρη, έλα.
13: Ναι, καλημέρα σας.
6: Έλα, Γρηγόρη. Έλα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα. Ηλικία,
13: καλημέρα. Είμαι 33 χρονών. Έχω, εν τω μεταξύ, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο και εγώ ασχολούμαι με τα ERP σαν τον ναι. κύριο πιο πριν.
6: Ναι, και τι.
13: Εν τω μεταξύ, ναι. με πήρατε τηλέφωνο. Μπήκε μέσα η προϊσταμένη μου εκείνη τη στιγμή. Εγώ δουλεύω σε ένα μεγάλο όμιλο, τέλος πάντων.
6: Γεια! Βαρέθηκα, φίλε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
7: Ήθελε παρέα.
6: Ναι, παρέα ήθελε. Παρέα. Βγες έξω και να μιλήσεις. Παρέα ήθελε. Εδώ βρήκατε.
8: Έχω τον Στέφανο.
6: Παιδιά, παίζουμε, δεν είμαστε εδώ πέρα για να πούμε τα ψυχολογικά μας. Πω. Δεν το ξέρω.
14: Γεια σας, γεια σας, παιδιά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
7: Χαραμένος άνθρωπος.
6: Έλα, αγόρι μου.
8: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, τι κάνεις?
14: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά,
6: φάνη. Καλά, μην λες και καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λες και είσαι σε κάποια εξωτική πόλη τη Θεσσαλονίκη. Μην τρελαίνεσαι.
14: Όχι, ρε.
6: Τι, μα το πες έτσι, τι, ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι κάτι ξεχωριστό. Γεια! Δεν είσαι τίποτα ξεχωριστό, σε πληροφορώ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λες και παίρνει από την Κύπρο ή από τη Μάσκα. Δεν τίπλα είσαι, Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε, α, να είναι ένα Θεσσαλονικιό, να τον αφήσω να παίξει. Επόμενο.
7: Ο Πάνος, Πάνο,
6: καλημέρα.
15: Έλα, καλημέρα.
6: Εσύ πολύ ήρεμος είσαι. Γιατί
7: ναι, σε φοβήθηκε.
6: Κοίτα μου, δεν θα δάχτυλο να μου βάλεις. Τι έγινε. Τι είναι, καλημέρα.
8: Είσαι με τα καλά, παιδί μου, σήμερα.
6: Επάγγελμα.
15: Όχι, ρε Φάνη, αυτά έχει στο μπούμπ εκεί να τα κάνει.
7: Αυτά έχει στο μπούμπ.
6: Ηλικία επάγγελμα.
7: Σωστά λέω.
8: Μας κατάλαβε.
6: Ηλικία επάγγελμα.
15: 38 οικονομικά.
6: Οικονομικά, σε τι το με οικονομικά. Όλοι οικονομικά, ρε παιδιά. Εξήγησε.
15: Τηλεπικοινωνίες.
6: Τώρα δεν είναι οικονομικά. Τώρα δεν είναι οικονομικά, θα μας τρελάνεις. Οικονομικά ή τηλεπικοινωνίες.
15: Οι τηλεπικοινωνίες δεν έχουν οικονομικό.
7: Α, το οικονομικό τμήμα.
8: Οικονομικά σε τηλεπικοινωνίες.
6: Α, εντάξει, ωραία, εντάξει, το συνέδεσες. Μάλιστα, μάλιστα. Σε γνωστή εταιρεία. Τίποτα. Τρία τραγούδια των Queen. Τι
15: Who wants to live forever.
6: Ούτε να μιλήσει δεν
15: πάει. I want it all.
6: Ναι.
8: Want it all.
6: Και ρούφο it all. Πάμε. Επόμενος. Πάμε. Βλακόμουτρο. I want it all. Πάμε. Παρακαλώ, Τάσο.
8: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
6: Από πού?
16: Γεια!
6: Σου άξιζε. Ο Θεσσαλονικιός ήταν. Πάμε. Παιδιά, αυτά τα καλημέρα από πού? Αφήστε τα.
7: Α, καλά. Έλα, Ραφαήλ.
6: Μην ξομπείτε τις περιοχές σας για να γίνεστε πιο συμπαθητικοί. Δεν έχει εδώ πέρα τέτοια πράγματα. Πάμε. Δεν με νοιάζει. Θα σε ρωτήσω εγώ από πού είσαι, άμα θέλω. Δεν με νοιάζει. Εδώ, από Ελλάδα είμαστε όλοι. Μην μου λέει κανένα. Παίρνει ο άλλος. Ποιος είναι? Είναι κατελημένος. Αυτή τη σημείωση δεν την ξαναπάρουμε. Πάμε.
7: Όχι, δεν το ξαναπαίρνουμε και στέλνει μηνύματα ένα σωρό.
8: Έχω Κώστα.
6: Έλα, Κώστα.
17: Ποιος είναι?
6: Αυτός, 1-0. Έλα, από Λαμπρόπουλος, από Κουνάβια.
17: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
17: 28 ετών.
6: Τώρα, εγώ ρε παιδί Μαρία, τον ακούσει. Αν τον ακούσει, παίξε.
17: 28 ετών. Νταλίκα. Μπαζάδικο.
6: Τι?
17: 28 ετών. Νταλίκα. Μπαζάδικο.
6: Μπαζάδικο. Μπαζάδικο.
7: Έχει διακοπέ όμω.
8: Βγάλε και την ακρόαση.
6: Με ήρεμο τρόπο θα σε κλείσω γιατί δεν σε ακούω. Και είναι κουραστικό για του ακροάτε. Πάμε.
7: Άκουρε όνομα. Μάξιμος.
6: Μάξιμο. Έλα, Μάξιμε.
18: Έλα ρε Φάνη, καλημέρα ρε Φάνη.
6: Καλημέρα. Ρε, εσύ, να σου κάνω, εσείς που είστε ακροατές, αυτούς που κλείνω, ακούγονται καλά.
19: και το κάνω και για εσάς, δεν το κάνω για μένα. Άμα ο άλλος δεν έχει καλή γραμμή, τι να τον παραδοθεί, στα αυτιά σου είναι η χορύπανση.
20: Ρε Φάνη, δεν είσαι καλά σήμερα, ρε Φάνη. Άφηγε!
21: Καλά, εντάξει.
22: Δεύτερο που το κλείνει.
21: Στο τέλος, με αυτά που κάνεις, δεν θα βρεις τον κόσμο, όλοι θα
22: φτιάξει. Φτιάχνεις φανάκια μικρά, το ξέρεις. Καταλάβει ότι έχεις φανάκια.
19: Μα εγώ
22: μικρά,
19: δεν τους κλείνω. Ναι. Εγώ φταίω που αγχώνομαι για τους ακροατές, για εσάς αγχώνομαι. Κλείνω τα τηλέφωνα για τους ακροατές για να ακούνε καλύτερη εκπομπή. Πιο... Δηλαδή, εγώ τι θέλω να δω στον κόσμο, ποιότητα θέλω να δώσω. Και το πληρώνω αυτό, το πληρώνω. Εντάξει, εντάξει, θα συνεχίσω.
22: Έλα τώρα, εντάξει.
19: Θα παίξουμε με παράσιτα. Πάμε, πάμε, πάμε, για να μην είστε αυτό. Πάμε, πάρτε όλοι που δεν έχετε σήμα να σας βγάλω στον αέρα. Πάμε. Να δείτε πόσο ωραία είναι. Πάμε, πάμε.
22: Πάρε. Για πάρε την Εύα.
19: Εύα, καλημέρα.
22: Ωραίο και το Εύα, ε.
19: Καλημέρα, Εύα μου.
23: Καλημέρα.
19: Εύα μου, κάνω καλά που κλείνω αυτούς που δεν έχουν σήμα ή όχι?
23: Ορίστε.
19: Τι,

0: Αυτό την έβαλε και την πάει για να το βρίσω. Αυτό οι περισσότεροι γι' αυτό παίρνουν το τηλέφωνο. Τι να κάνουμε.
1: Έχουμε τον Άρη.
0: Άρη, καλημέρα.
2: Έλα, άτε βαριέμαι, γεια.
0: Ωραία, επόμενο. Πάμε.
1: Βλέπεις τι έχεις χάσει τον κόσμο.
0: Εντάξει, δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα να το κάνουν και αυτό. Ναι, δεν έχουν δικαίωμα.
1: Και εμείς θα τα δώσουμε τα δώρα μας, αν μας το κλείνουν όλοι.
0: Τίποτα, θα τα κρατήσουμε εμείς. Δεν πειράζει, μην τα πάρουν. Μια χαρά, θα δώσουμε τα παιδιά που έχουν εδώ πέρα.
3: Τι σε έχει πιάσει τώρα.
0: Πάρτε να με κλείσετε κι άλλοι, δεν με νοιάζει. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε να με κλείσετε όλοι. Εσείς κάνετε τα δώρα. Οι ερωτήσεις είναι πανεύκολες, κάθεστε και τέτοιο.
3: Πάρτε
0: να με κλείσετε. Είναι η μέρα σα.
3: Ο Ηλία για πάρτε τον Ηλία λίγο τώρα.
0: Ναι.
3: Ωραίο και το Ηλία.
0: Ηλία.
4: Καλημέρα.
0: Θα με κλείσεις εσύ.
4: Γεια!
0: Επόμενος.
3: Δεν πάτε καλά κι εσείς.
0: Επόμενος, πάρτε να κλείσετε. Χάνετε και όλοι οι έξυπνοι θα παίξουν και θα κερδίσουν. Ναι, παρακαλώ.
1: Γιατροί όλοι.
0: Ναι.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε, θα με κλείσεις εσύ.
4: Όχι, όχι.
0: Θα σε κλείσω εγώ. Γεια! Πώς σου φάνηκε αυτό?
3: Ούτε πεντάχρονα, έτσι. Ούτε πεντάχρονα, Βαγγέλης.
4: Καλημέρα, Φάνη.
3: Έλα ρε, Βαγγέλη, λίγο. Με τα πεντάχρονα που έχουμε μπλέξει.
4: Πώς είμαστε, παιδιά?
3: Συνέφερε τον.
0: Καλά, θα κληθούμε μεταξύ μας ή όχι, ή θα παίξουμε?
4: Ωραία, παίξουμε άλλα μία φορά. 15 λεπτά να παίξει.
0: Λοιπόν.
3: Το χρονομετρεί.
0: Ηλικία επάγγελμα, ηλικία επάγγελμα.
4: 30 κουφώματα αλουμινίου.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμος? Γιατί είσαι ωραίος, θα σου βάλω πολύ εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις, 30 είσαι, έτσι? Τι να σου βάλω?
4: Το
0: 96 δεν είσαι? Λοιπόν, είναι όλες δύσκολες. Πες μου τρεις ομάδες του NBA. Τρεις ομάδες του NBA που το όνομά τους αρχίζει από το γράμμα Μ.
4: Miami Heat.
0: Ναι.
4: Mavericks.
0: Ναι.
4: Boston Celtics.
0: Θα το πιάνω σωστό, θα το πιάνω σωστό. Ναι, το πιάσαμε στον χρόνο, δεν το πιάσαμε.
1: Δεν το πιάσαμε στον χρόνο.
0: Ναι, σωστό όμως ήταν. Ναι, στα ελληνικά είναι πόσο θέλει. Ναι, έχασε, φίλε. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Έλα, ρε παιδιά, τόσο όλες από μη. Μην έσωτα
1: τίποτα. Είναι τον Μπέτζαμιν.
0: Με Memphis Grizzlies. Πάμε. Τι ώρα είναι? 9 και 9. Έχουμε χρόνο. Πάμε να παίξουμε μερικούς ακόμα. Παρακαλώ.
1: Κάτσε, παίρνω τον Μπέτζαμιν.
0: Έλα, Μπέτζαμιν. Πάμε.
3: Μάκη.
0: Μαρία,
3: Μάκη, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση και θέλω να μιλάς δυνατά, καθαρά και να κάτσεις δεξιά στο δρόμο. Κλείσε πολύ γρήγορα.
4: Ναι,
3: πολύ...
4: καλημέρα.
3: Νάτος, έλα, ακούγεται μια χαραφάνη.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Εμείς με αυτόν τον ηχολήπτη που έχεις εκεί που σε παίρνουμε και δεν σε ακούμε καθόλου, δηλαδή πρέπει να κάνουμε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Να κλείνουμε συνέχεια το τηλέφωνο.
0: Έχεις δίκιο, αδερφέ, έχεις δίκιο.
4: Και όταν φωνάζεις παρατητής και κλείνεις παράσιτα.
0: Ζητάω συγγνώμη.
4: Τα τραγούδια είναι χάλια.
0: Ζητάω συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ζητάω, δεν πάω να το πω κάτι του ακροατή. Έχει δίκιο τώρα.
1: Λευτέρη, τον έκλεισε.
3: Τον έκλεισε.
0: Έχει τον ακροατή, ρε. Ρε, Λευτέρη.
3: Να μάθει να δέχεσαι κριτική,
0: Λευτέρη. Λευτέρη, χωρί πλάκα. Α, το λέει η Μαρία, έχει δίκιο. Πρέπει να μάθει να δέχεσαι κριτική. Αυτό δεν είμαστε χούντα εδώ πέρα. Κλείνω ποιον δεν γουστάρουμε. Αυτό
3: το λέει. Φάνη
1: Τραμπρόπουλο. Δεν είμαστε χούντα εδώ πέρα.
3: Και κλείσει.
0: Εγώ όμω έκλεισα.
3: Το 80%
0: δεν έκλεισα για κριτική το τέτοιο. Εγώ έκλεισα γιατί δεν έχουμε. Παιδιά, δεν έχω κλείσει κανένα για κριτική. Έχω κλείσει γιατί δεν έχουν σήμα, παρακαλώ.
1: Έχουμε Γιώργο.
0: Γιώργο.
5: Πανουλή.
0: Αγόρι μου, εσύ να βάλεις.
5: Γεια σου, μαράκι μου. Έλα,
0: γεια σου.
3: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.
5: Κλωτέ μου, αγόρι μου.
0: Έχω εδώ πέρα και γειτόνισσα από τους Αγίους Θεοδόρους δίπλα μου.
5: Τι γειτόνισσα, ρε Φάνη? Είναι σαν αυτούς που μου λένε, ρε εσύ μήπως ξέρεις έναν Τάσο από το Κιάτο? Τι είμαστε, τρεις νοματέοι?
0: Εντάξει, και ξανά, εδώ πέρα λέει στους Αγίους Θεοδόρους, λένε ότι είναι πιο ωραία από εσάς εκεί πέρα από το Κιάτο.
5: Πήγα πρώτη φορά πέρσι ο Αγίους Θεοδόρους και μου είπα ένας, από πού είσαι, από το Κιάτο? Καλά, λέει, ήρθες από το Κιάτο εδώ, εμείς ερχόμαστε πέρα. Εσύ είσαι ο μόνος, λέει, που ήρθες εδώ.
0: Έλα, ρε, εντάξει, και στο Αγίου Θεοδόρου ωραία είναι. Δεν μπορεί, δεν είναι. Εντάξει, Κιάτο δεν είναι τώρα, δεν είναι το Μαϊάμι της Πελοποννήσου, αλλά είναι ωραία. Τι κάνεις?
5: Κατά είμαστε κι εμείς. Καλά, Εμφανούλη μου.
0: Πώς πας?
5: Όλο business.
1: Μόνο business,
0: Το μαράκι εδώ πέρα φυσάει, πώς το βλέπεις?
5: Κοίτα, επειδή με ακούει η κουμπάρα μου, σήμερα δεν θα την πέσω στη Μαρία.
3: Όχι,
5: Μια φορά να στραβωθεί και να μου πει ναι. Γεια σου, Γιώτα, καλημέρα. Κι αν Φάνη.
3: Γιώτα είναι η κουμπάρα.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι, η Γιώτα ποια είναι?
3: Κάτσε, κάνεις αντιζηλίες με εμένα για την κουμπάρα τώρα.
0: Ναι. Να σου πω, καμιά φορά, άμα κάτσε όμως καμιά ξόβεργα που λέει πάει το καναρίνι στην ξόβεργα, θα το πιάσει.
5: Πασκαλά, ρε. Πασκαλά. Όπου βρεις καναβούρι, φάε.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού, ρε.
0: Ναι.
5: Αυτός που δεν τρώει καθόλου δεν τον ενωθεί.
0: Ναι.
5: Επειδή εμείς κάνουμε νηστεία και δεν τρώμε, όποιος ψήνει το πορτοκάλι. σκοτωνόμαστε. Όποιο τσίγου πάμε, τρώμε με δε.
1: Σωστό, σωστό.
5: Και μυρίζει τσίγνα, σου βαράω την πόρτα και σου λέω περισσεύει τίποτα. Ο Φάνης που είναι

0: Να σε καλά, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Είναι, είμαστε, όσοι είναι καλά από τα βλάκια, φιλέ, είμαστε τρεις λέξεις, 7 ατάκες, μα. Δεν ξέρω,
1: Ελένη.
0: Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Α, δεν σε βλέπω και πολύ. Τι έγινε, σε πήραξε κανένα.
2: Τι να πω μετά από τον προηγούμενο, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Είσαι κουμπαρά.
2: Όχι.
0: Α, γιατί εσύ από πού είσαι, από του Αγίου Θεοδόρου και δέχτηκε.
2: Εγώ από πού είμαι.
0: Ναι.
2: Είμαι από την Εθέα Μεσσηνίας.
3: Καλαμάτα.
0: Έχουμε και καλαματιανή εδώ πέρα. Έλα ρε, εσύ, τι γίνεται.
2: Έλα ρε, φίλε, εννοείται.
0: Τι γίνεται, τι παλιοφάρα είστε κάτω εκεί.
3: Τι λες, μωρέ.
0: Όχι, εννοώ με την καλή έννοια, με την καλή έννοια, καταλαβαίνεις που το λέω.
2: Έλα, η κατσίκα του γείτονα να...
0: Βέβαια, βέβαια. Α, κάτω τέτοια, είσαι τώρα, κάτω τέτοια. Είσαι. Κάτω ή Αθήνα.
2: Όχι, δεν είμαι. Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Είσαι εδώ.
1: Αλλά αγανακτισμένη κάπως.
0: Με τι ασχολείσαι, φιλενάδα.
2: Με διάφορα πράγματα.
3: Α, με διάφορα.
0: Εντάξει, αναμενόμενο. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου πεις, επειδή σε βλέπω και περπατημένη, έτσι, πες μου τρία ισπανικά ανδρικά ονόματα που ξεκινάμε το γράμμα Χ.
2: Χαβιέ.
3: Μπράβο.
0: Ναι, τα ξέρεις. Τα ξέρεις, μωρή τρέλα, μεσσηνιακή γάτα, τα ξέρεις. Επόμενος, παρακαλώ. Χαβιέ, Χωσέ, τι είπε.
3: Δύο είπε, Χαβιέ, Χωσέ.
0: Κάτι άλλο είπε μετά.
3: Εγώ είπα το Χόρχε.
0: Κοκέ, ναι, παρακαλώ.
3: Πάνω.
4: Καλημέρα.
0: Έλα,
4: καλημέρα, Φάνη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 31 λουλούδια.
0: Λουλούδια! Α, τι ωραίο επάγγελμα αυτό. Πουλάς λουλούδια τέτοιο. Α, πού τα φέρνεις, Ολλανδία, φτιάχνεις.
4: Τα φτιάχνω εγώ.
3: Τα φτιάχνεις εσύ.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Τι εννοείς τα φτιάχνεις.
4: Τα ριζώνω, τα μεγαλώνω.
1: Όπως τη λουλούδια.
4: Ό,τι θέλεις, Μαρία, για σένα έχω και φασκόμηλα να κάψεις. Έχω διάφορα αρωματικά. Μην αγχώνεσαι.
1: Φτιάχνει πολλά ο άνθρωπος.
0: Ναι, φασκόμηλα.
4: Ναι, αρωματικά για σένα. Ματζουράνα, φασκόμηλο, συνδυασμό, φωτιά. Θα έρχεται το πάνι, θα είναι χαλαρό στην εκπομπή μετά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όπου τα χρειαζόμαστε εδώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις και για όλες τις παθήσεις.
4: Ελά, αγόρι μου, ναι, έχω για σένα ό,τι γουστάρεις.
3: Άλλο εννοούσε ο Φάνης.
0: Ωραία, εντάξει.
4: Ό,τι γουστάρεις, λέμε, για όλες τις χρήσεις. Για διασκέδαση, για να είναι καλύτερες αποδόσεις του ο Φάνης.
0: Ωραία.
4: Δεν νομίζω να έχεις ανάγκη τώρα.
0: Εντάξει, για διασκέδαση.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Ποιο φυτό είναι για διασκέδαση.
4: Για διασκέδαση.
3: Ναι.
4: Βουκαμβίλια.
3: Βουκαμβίλια.
4: Άντε, θα μας κλείσουν, γιατί ρωτάει ο Μπούμπ.
1: Α, δηλαδή έχεις πολλά φυτά για διασκέδαση.
4: Ναι, πολλά.
0: Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, παιδί μου, ξέρω.
4: Αμαρτία, δεν θέλω ελέγχους, κρίμα.
0: Πάμε, πες μου τρία νησιά των Κυκλάδων από κάπα.
4: Κουφονίσια, Κέα και...
3: Έλα.
4: Κολοράντο.
1: Δημήτρης.
0: Τελευταίο, πάμε. Έλα, Μίτσο.
5: Καλημέρα,
0: Δημήτρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 39 λογιστής.
3: Το αγαπημένο σου.
0: Ύποπτο. 39 λογιστής, μάλιστα. Σε ποια περιοχή είσαι?
5: Βούλα μένω, αλλά και εγώ κατά Βλακιώτης.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις τρία είδη ρολογιού.
5: Είδη, ρολόι τσέπης, ρολόι χειρός, ρολόι τύχου.
0: Δώρο λογιστή.
3: Τα λεφτά.
0: Λοιπόν,
3: ρολογάρα από season time.
0: Και παίρνεις και ρολογάρα season time. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλι. Και τι έχουμε σήμερα?
1: Κουναβώματα.
0: Κουναβώματα.
1: Καλά, τι έτσι,
3: νομίζω μας το γράψαμε. Περίμενε ότι η κοπέλα με τα ισπανικά ονόματα είπε τρία. Εγώ δεν άκουσα τρία. Εγώ άκουσα μόνο Χωσέ και τέτοιο.
1: Δύο είπε.
0: Τρία είπε, αλλά δεν
1: το νομίζω. Το τρίτο από κάπα. Κάτι από κάπα είπε.
0: Την έχεις να πάρει, να δώσουμε δώρο.
3: Καλά, θα την ψάξω.
0: Καλά.
1: Ξαναπάρει.
0: Στείλε μήνυμα, θα σου στείλει η ίδια τώρα.
1: Εμένα ακούει το Viber, να σου
0: στείλει. Λοιπόν, φιλνάω το. Χαιρέα το δώρο. Γεια.

0: χρυπτήσουμε στην κόλαση!
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
19: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
20: Ζήσουμε τη
8: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μπείτε Snack and Coffee μαζί μας. Θυμίζω, μέχρι τις 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα έχει. Παίρνεις μια γλυκιά κρέπα και παίρνεις άλλη μια δώρο. Αυτό γίνεται σαν ήλιο. Μπορεί να πάρεις και 3.000 κρέπες, να σου κάνω άλλες 3.000 δώρο. Εγώ σου είπα τι θα έκανα. Θα τις έπαιρνα και θα τις πουλούσα τις άλλες μισές. Οι άνθρωποι εκεί πέρα το τρέχουν αυτή την φοβερή προσφορά μέχρι τις 30 Ιουνίου και για παραλαβή από το κατάστημα.
6: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τι θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και πάμε στην αγαπημένη μας μάρκα αναψυκτικό Green, την δημιουργό των Green Mocktails, που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι τι είναι? Είναι mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Και μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Και παιδιά, η Spot Will έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν όλο τον τρόπο αγορά και μίσος μεταχειρισμένου στην Ελλάδα. Και για να γιορτάσετε μαζί σου, δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα φυσικά. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spot Will Go, διότι θα έχεις έκπτωση έως 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotwill.gr, επισκέψου ένα Spot Will Spalini, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
7: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί δίπλα μου είναι η Μαρία Ένεσλη και είναι έτοιμη να περάσει σε θέματα ερωτικά. Μαράκι.
24: Κουναβώματα.
25: Κουναβώματα.
24: Κουναβώματα.
7: Καλώς την Αντιμπέρδηγα.
6: Καλώς σας βρήκα.
7: Πιο σεξι από ποτέ, ο Δημήτρης.
6: Ήμουν σίγουρη ότι
7: κάτι σαν άνθρωπο δεν κάθεσαι σαν παιδούλα πάνω στο τέτοιο. Κάτσε
6: καλά, πάντα έτσι κάθομαι. Ναι. Τι σαν παιδούλα.
7: Τώρα το είδα.
6: Εγώ στο έχω πει δεν θα μεγαλώσω ποτέ, αλλά εσύ δεν λες να το καταλάβεις. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Μας είπαν εδώ πέρα τα παιδιά που έχουν έρθει, αν έχουν σχέσεις, αν δεν έχουν.
23: Δεν μας έκανε ανάκριση.
7: Δεν μας έχουν πει, καθώς να και έκανε. Πώς το λένε, άβολες ερωτήσεις.
6: Όχι, ρώτησα ποιοι έχουν σχέσεις και ποιοι δεν έχουν.
7: Α, πολύ ωραίο τρόπο, μπράβο.
6: Είναι απλά τα πράγματα, ρε, Φάνη. Τι θα κάνουμε, πώς δηλαδή πρέπει να το κάνω.
23: Δεν είναι κάτι παράνομο σχέση.
6: Ναι. Ή περίεργο, ναι. Αναρωτηθείτε κι εσείς και εσείς όλοι όσοι βρίσκεστε σε σχέση, νομίζω ότι θα ταυτιστείτε. Θα σας μιλήσω για τις σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί.
23: Δεν με αφορά το θέμα.
7: Τις σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί.
6: Ναι, πριν κοιμηθεί. Τι γίνεται, για να ξέρετε, παιδιά,
23: για
6: και εσείς
23: για να δούμε τι ζείτε.
6: Και φρέσκοι στις σχέσεις, σε κοιτάω σένα, βλέπεις. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξέρετε.
23: Καλά.
6: Τι θα ζήσετε.
23: Πάει, το χάσες.
6: Λοιπόν. Παγωμένα ποδαράκια, ειδικά το χειμώνα. Μπαίνετε κάτω από το πάπλωμα, ακουμπάει τα πόδια του ένα στον άλλον και δεν μπορείτε όταν είναι τα παγωμένα. Ειδικά οι γυναίκες συνηθίζουν να ακουμπάνε τον άντρα για να ζεστάνουν τα πόδια τους. Μην πείτε ότι δεν το έχετε ζήσει.
23: Φάνη, σου ακουμπάνε τα πάντα 9.
7: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα νιώθω 4-5 πόδια πάνω μου, γιατί με τα μωρά μαζί δεν είναι.
6: Ρε, εσύ Φάνη, ωραία. Θυμίζω τον εαυτό σου και πριν τα παιδιά.
7: Ναι. Όχι, εγώ θα σου πω κάτι. Δόξα Θεώ, δεν έχω δύο προβλήματα. Θα σου πω γιατί. Γιατί θέλουμε την ίδια θερμοκρασία με τη Γεωργία.
6: Α, ναι.
7: Οπότε το καλοκαίρι δηλαδή έχει μείον 4 στο δωμάτιο, το χειμώνα έχει πάλι μείον 4. Θέλουμε μόνο κρύο.
6: Α, εντάξει, δηλαδή, πάρα πολύ τυχαίο που έχει.
7: Ναι,
6: γιατί
7: εμείς
6: είμαστε ως συνήθως να θέλουμε θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές.
7: Όχι, όχι, είμαι πολύ τυχερός.
6: Το 15 λεπτό briefing πριν τον ύπνο, να σου πω ότι έγινε σήμερα στη δουλειά και ξεκινάτε πριν κοιμηθείτε. Το έχετε αυτό?
7: Το έχω, αυτό είναι λίγο.
6: Εσύ το έχει.
7: Όχι, εγώ δεν το έχω καθόλου.
23: Γεωργία το έχει.
7: Έχει τώρα κουβέντα λίγο πριν τον ύπνο, ναι, αυτό. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, είναι μερικά πράγματα που βάζουμε πλάτη. Τι να κάνουμε.
6: Είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Το rolling στο κρεβάτι. Ναι, που παίρνει το 80% του στρώματος.
7: Κάνω το ρολό, το σνίτσερ, το κάνω στο κρεβάτι και πέφτω και γυλιέμαι κάτω.
6: Που παίρνει το 80% του στρώματος και όλο κοιμάται στην άκρη. Τη ανοιχτή ριδούλα, έτοιμη να πέσει από τον κρεμό.
7: Δεν είχαμε διά προβλήματα, αλλά το έχει μικρή αυτό τώρα.
6: Α, το έχει βρει από τη μικρή.
23: Το παίρνει ολό.
7: Ναι, ρε, ναι. Πώς γίνεται ένα άνθρωπο που ούτε ένα μέτρο να σου παίρνει ολό.
6: Εσύ που κοιμάσαι, δηλαδή, σαν την ανοιχτή ριδούλα.
7: Όπου βρώμα, ρε. Όπου βρώμα, ρε. Αυτό που βρώμα, ναι. Έχουν αλλάξει εποχέ. Θε μου λέει, α μην λέω τα δικά μου τώρα και σα μιζεριάζω.
6: Όχι, το πάρε με αγκαλιά, το έχετε δει, το ζεσταίνομαι. Τώρα κρυώνω, τώρα λίγο πιο μακριά, λίγο πιο έτσι. Δεν πιστεύω να μην το έχετε ζήσει. 30 δευτερόλεπτα. Δημήτρη, γιατί κοιτάς έτσι, δεν έχεις κοιμηθεί καμιά φορά?
23: Κοιτάζω.
6: Με άλλον άνθρωπο στο κρεβάτι, δηλαδή πάντα μόνος, θες να μου πεις?
23: Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Θεία μου λέει ο Λεωνίδας.
23: Εντάξει, όχι. Μάνα μου είχε έρθει όταν αρρώστηνα, ρε παιδί μου.
0: Δημήτρη, σοβαρολογείς τώρα.
23: Ότι πέρσι που είχαμε Γδαλίδα, ήμουν χάλια.
7: Πέρα από τα αστεία, πέρα. Πέρα τα αστεία, εγώ, πέρα τα αστεία, μεγάλο respect. Αν έχεις κοιμηθεί, έστω και άρρωσες με τη μητέρα σου, για μένα βγάζω το καπέλο.
0: Έχεις κοιμηθεί άρρωσες με τη μαμά
23: Μαρία,
0: σου.
23: Μαρία, συγγνώμη, είχα 41 πυρετό.
0: Και κοιμήθηκες με. Και εγώ έχω υπάρξει με 41 πυρετό, δεν κοιμόμουν με τη μαμά μου.
23: Χρειαζόμουν φροντίδα, κάτι να τύχαινε.
7: Άλλο ρε,
0: τι να τύχαινε,
7: και
0: άλλο, εσύ, Δημήτρη.
7: Να τύχαινε, τι να.
23: Έχω μεγάλο
7: να γυρίσω να έχω ένα βυζί γρήγορα να.
23: Κάτι να συνέβη.
7: Να θυλάσω.
0: Ρε, εσύ, Δημήτρη, όντως κοιμήθηκε η μαμά σου δίπλα σου, ήταν στο διπλανό δωμάτιο.
23: Όχι, ρε, μαζί κοιμηθήκαμε.
0: Πες μου τώρα με αυτά που λες, ποια γυναίκα θα σε πάρει.
23: Δεν κατάλαβα γιατί, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο.
7: Ό,τι φαίνεται, μάνα τον παίρνει μάνα του.
0: Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. 32 χρονών.
23: 32,
0: παιδί.
23: Αν το ξαναπείς μια φορά θα σου κάνω μήνυση.
0: Πόσο αρχικά. Είσαι.
23: Τώρα θα κλείσω τα 31. Είμαι 30 και πάω στα 31.
0: Εντάξει, δεν σου είπα και τίποτα. Λοιπόν, δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία να κοιμάσαι με τη μάνα.
23: Υπάρχει κάποιο κανόνα αρχικά. Αρχικά δεν κοιμάμαι τη μάνα μου.
0: Όχι, είπε όταν.
23: Βρήκε η μάνα μου έναν άρρωστο άνθρωπο και πήγε να το βοηθήσει.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, Φάνη.
7: Είσαι, σε αγαπώ. Μην αλλάξεις ποτέ. Μην αλλάξεις ποτέ. Και για μένα βάλτε να σε κάνει και μπάνιο.
0: Δεν μιλάει. Πες το. Δημήτρη, δεν μιλάς.
23: Ρε Μαρία.
0: Σε έχει κάνει μπάνιο.
23: Δεν μπορούσα να πάω στο μπάνιο. Κάπως έπρεπε να πέσω πυρετό.
7: Βλακίες λέει τώρα. Τώρα εντάξει, σε έχει κάνει μπάνιο μανά σου.
23: Ρε σώμα, ψνείς.
7: Ναι.
0: Τον έχει κάνει.
7: Δεν τον έχει κάνει. Βλακίζει λέει τώρα. Δεν
0: τον έχει κάνει. Καλή, θα φόρα και το μαγιό και θα τον έχει κάνει.
7: Βγάλει τη μάνα σου στον αέρα τώρα τηλέφωνο.
0: Για πάρει τη μαμά σου που είναι ξύπνια και μας άκουγε.
7: Όχι, δεν σε έχει κάνει.
23: Δεν στο σηκώνουν, ναι, σου έχουν πολλά νεύρα.
7: Εμένα.
0: Σου έχουν νεύρα.
7: Εμένα. Εμένα γιατί που έχουν νεύρα.
23: Δεν στο σηκώνουν.
7: Γιατί.
23: Υπάρχει θέμα.
7: Τι θέμα υπάρχει.
23: Τότε πότε τον είπε μπεκρούλιακα.
7: Του πατέρα σου.
23: Τον πατέρα.
7: Εγώ αυτό που πίνει κάθε μέρα και
23: σκάει. Μα δεν πίνει, θα φας κατά κέφαλο. Υπάρχει θέμα σοβαρό, Φανή. Ξέχασα να σου το πω.
7: Εγώ αυτό που κάθομαι και όλο.
23: Δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο.
7: Δεν θα μιλήσω, θα μιλήσει η Μαρία.
23: Έχουμε μπιφ.
7: Πάρτε
0: και εμένα δεν με συμπαθεί, μαμά.
23: Τη Μαρία! Τρεις χειρότερο. Ναι. Να κοιτάξει το δικό τη παιδί, λέει, και άφησε το δικό μου ήσυχο.
0: Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Τι καλά σου λέει. Εσύ του τα λες και εγώ τώρα την πάρω.
7: Πάρτε, θα του καλοπιάσω. Πάρτε τη μάνα στο τηλέφωνο.
0: Θα την πάρουμε με το καλό.
7: Ναι. Πάρτε τη μητέρα στο τηλέφωνο.
0: Εγώ θα τη ζητήσω και συγγνώμη.
7: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω. Εγώ θα τη πω ότι φταίει ο Δημήτρη όλα. Δεν φταίει η μαμά σου.
7: Δεν το πιστεύω ότι έχει κάνει μπάνιο η μάνα σου.
23: Η μάνα μου τώρα κοιμάται.
7: Ναι, κοιμάται. Τι ώρα είναι,
23: 9.30
7: ώρα παρά πω. Για να ακούσουμε.
23: Πω και χωρίς καφέ θα είμαι στα νεύρα.
7: Πώς το λένε μάλλον στο δεμισέ μου. Στέλλα. Ναι. Θα την καταλάβω από τη φωνή.
23: Ναι.
7: Πω.
0: Θα απαντήσει.
7: Κοιμάται πάλι.
23: Κοιμάται.
0: Δεν το ακούει το τηλέφωνο όταν κοιμάται.
23: Ούτε καν παιδί μου.
0: Αλήθεια.
7: Η φάρα φως όταν κοιμάται.
23: Ούτε καν.
7: Σήκωσέ το μου. Πάρ' τον πατέρα σου.
23: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Πάρ' τον πατέρα σου.
23: Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω.
0: Αφού σου κρατάει πολλά νεύρα.
23: Έχει μούτρα.
7: Πάλι θα πίνει, γι' αυτό. Πάρ' τον. Πάρ' τον. Πάρ' τον.
23: Έχει μούτρα.
7: Πάρ' τον αδερφό.
23: Δεν τον. Α, τον αδερφό.
7: Όχι, άσε τον αδερφό, το βαριέμαι.
23: Και εγώ το βαριέμαι.
7: Προχώρα, λέγε τώρα.
0: Λοιπόν, να πω. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου.
23: Συνέχισε να ερευνά σου και να μην ασχολείσαι με άλλου.
0: Απαπα. Η στιγμή φιλοσοφίας που πιάνει εκεί γύρω στις. Άμα έχετε ξενυχτήσει και λιγάκι, έχετε γυρίσει από έξοδο στις 2.30 ώρα. Αγάπη μου, νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι που θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Μήπως δεν μου φέρθηκες πολύ καλά, δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. Δηλαδή, μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει αυτό.
7: Ποιο?
0: Σκηνή τέτοια.
7: Δεν μπορώ τώρα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε σε τι φάση σχέση τώρα. Τώρα μετά από 10 χρόνια γάμο σου λέει αγάπη μου, αγαπά τώρα. Αν μα αγαπούσε, θα είμαστε μαζί.
0: Ρε εσύ.
7: Ενώ καταλαβαίνεις.
23: Αγάπη μου, αγαπούσα μαζί.
7: Ναι, αγάπη μου, αγαπούσα μαζί. Λε να είμαστε μαζί, άμα ήμουν ερωτευμένο.
0: Εμά τι γυναίκε, και τώρα νομίζω τα κορίτσια θα ταυτιστούν. Μα πιάνει, δηλαδή. Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε και να το έχουμε βάρο ότι δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Είμαστε ευαίσθητε σε αυτά.
7: Ψάχνετε...
0: Να το συμφωνούν τα κορίτσια.
7: Ναι, συμφωνούν, δεν θα έλεγα τα κορίτσια.
0: Γνεύουν καταφατικά.
7: Δεν είναι τώρα. Καταρχήν, Μαρία, παρουσιάζει μια παλαιά σκοπή γυναίκα. Αυτό η γυναίκα θύμα που περιμένει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πλέον δεν σκέφτονται έτσι οι γυναίκες. Αυτό σκεφτόνται εσείς οι γριές, οι παλιές γυναίκες που ήσασταν.
0: Πρώτον δεν είμαι γριά.
7: Που είχατε σκύψει το κεφάλι στην πατριαρχία. Πλέον η γυναίκα είναι ανεξάρτητη. Δεν περιμένει τον άντρα να τη πει είσαι αν θα είναι καλά.
0: Όχι, είσαι με τα καλά σου. Πες ότι έχουμε λίγο ψιλοτσακωθεί, κάτι έχει γίνει.
7: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πέσω να κοιμηθώ και να μην μιλιόμαστε. Πρώτον είναι τοξικό πάρα πολύ αυτό.
7: Καταρχήν δεν γίνεται να πέσω για ύπνο και να έχω τσακωθεί με τη γυναίκα μου. Γιατί θα έχει βρει έναν τρόπο να έχει κερδίσει πριν πέσουμε για ύπνο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια διαφωνία, θα την έχει λήξει μόνη της.
0: Εντάξει, δεν σου έχει κρατήσει μούτρα και μετά εκεί πριν πάει να κοιμηθεί, ρε παιδί μου, να θέλει να το λύσετε.
7: Όχι, θα το λύσουμε και μετά δεν θα κοιμηθεί κανένα στο σπίτι.
0: Α, τέλεια, εντάξει.
7: Όχι από μένα. Εγώ πάω να φύγω, αλλά δεν προλαβαίνω.
0: Εσείς, ρε παιδί μου, δεν σας πιάνει να θέλετε να το λύσετε το θέμα. Κοιμόσαστε. Κοιμόσαστε σαν βόδια.
7: Όχι, δεν με αφήνει η παιδάκι μου. Θα το λύσει εκείνη τη στιγμή, τον τρόπο θα το λύσει.
23: Εγώ πιστεύω ότι ο Φάνης δεν μπορεί να κοιμηθεί με νεύρα.
0: Αυτό λέω. Σίγουρα θα κοιμηθεί.
23: Όχι, άσο να λέει, σίγουρα θα το λύσει.
7: Να σου πω κάτι.
0: Είσαι κουτσουκούτσου.
7: Ο Δημήτρης ξέρει τη γυναίκα μου. Πιστεύει ότι μπορώ να φύγω.
23: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και εσύ όμω δεν θα κάνει πίσω.
0: Ναι, ρε Σιφάνη.
7: Απλώ να είναι. Αν μπορούσα, ναι. Ναι, προχωρά.
0: Το σκroll στο κινητό με φω προβολέα που ετοιμάζει εσύ να κοιμηθεί. Και εκείνη τη στιγμή φωτίζει το κινητό, γιατί εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ ακόμα. Θέλω
7: αυτό
0: λίγο να χαλαρώσω.
7: Είναι σπαστικό, είναι σπαστικό.
0: Αυτό δεν είναι σκηνή που τη ζούνε, ρε παιδί μου.
23: Ή TikTok μαζί που κάνουν πολλά ζευγάρια.
0: Τι
23: δηλαδή
0: TikTok.
23: 10 λεπτά πριν τον ύπνο, TikTok.
0: Α, το κάνει αυτό εσύ. Το
7: εγώ αυτό που κάνω και είναι άσχημο είναι πολύ με το κινητό, ρε παιδιά.
0: Τι κάνει.
7: Πιάνω τον εαυτό μου πολύ, μου το λέει Γεωργία, συνέχεια. Α το κινητό και α το κινητό. Είμαι με το ένα κινητό στο χέρι. Όχι για δουλειά μόνο. Τώρα έχω βρει και αυτό το AI. Δεν μπαίνω Instagram γι' αυτό. Τέτοιο.
23: Παιδιά, να σα δώσω να καταλάβετε κάτι. Είμαστε 6 χρόνια σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Πάντα τα πρωινά δεν είναι ότι μιλούσαμε πολύ μεταξύ μα, αλλά ξέρετε, παιδί μου, πέρα από τα μικρόφωνα, μιλούσαμε λίγο.
7: Έχουμε και κόσμο στο στούντιο και θέλω να του γράψω πραγματικά στα αυτά μου.
23: Πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει.
7: Και από ευγένεια είμαι, ξέρει, κάνω από του μιλάω τώρα. Είναι...
23: Ναι, ο Φάνης έρχεται 7 παρατέταρτο με 6.30.
7: Ναι, ναι. Ναι.
23: Λοιπόν, από την ώρα που θα κάτσει στην καρέκλα, κάθεται και πληκτρολογεί και μιλάει με το ChatGPT. Και προσέξτε.
0: Αυτό το κάνει
23: να μιλήσω, πάω να μιλήσω εγώ με τη Μαρία. Πάω να μιλήσω εγώ με τη Μαρία. Πώς μπορώ να αυξήσω τα λεφτά μου.
0: Όχι, τώρα το έχει πάει και σε ένα επίπεδο παραπάνω. Εκεί πέρα που μιλάμε, λέει. Greg, how are you? Του έχει δώσει
23: ναι,
0: όνομα.
23: Ναι, μιλάει αγγλικά.
0: Ναι, how are you?
7: Εγώ ζω την εποχή που για πολλούς ήταν δυστοπική, για μένα είναι ουτοπία αυτό που ζω. Δηλαδή, να μειώσω τον ανθρώπινο παράγοντα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, θέλω να εξαλείψω τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, αν μπορώ και μιλάω σοβαρά.
0: Τι είναι, είσαι μόνος σου με το ρομπότ?
7: Ρε παιδί μου, όχι τελείως μόνος μου. Δεν θέλω να έχω και κάποιον άνθρωπο να μιλάω. Δηλαδή,
0: να μιλάμε, πολλά, όχι πολλά,
7: αυτό,
0: πολλά
7: αλλά γεγονός ότι η τεχνολογία με έχει βοηθήσει να έχω όσο να δω λιγότερη επαφή με ανθρώπινα όντα, μένα μου αρέσει αυτό.
0: Εγώ δεν το ξέρω ότι 6 χρόνια το κάνεις. Νομίζω ότι τώρα.
7: Όχι,
0: το
7: τώρα
0: κάνω.
7: Τελευταία το κάνω.
0: Α, τώρα τελευταία. Ναι. Πριν τι έκανε εσύ, Δημήτρη, μίλαγε πριν.
23: Πριν ήταν, ναι, αλλά ήταν και λίγο TikTok, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
23: Αλλά τώρα είναι μόνο AI. Ναι. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να ασχολείται τόσο πολύ και δεν ξέρω τι λέει κάθε μέρα.
7: Ναι, ναι. Παλιά TikTok και έβλεπα πάρα πολύ, μ' αρέσανε. Είχα, πώς το λένε, mini market Ρωμά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ.
0: Τι ναι, τα mini
23: market Ρωμά. Και γάμους Ρωμά.
7: Χρήσους Πολυζώης και τέτοια. Ναι, τα βλέπω πολύ αυτά. Ναι, τα έχω αφήσει τώρα. Τέλος πάντων, για λέγε.
0: Έχεις θέμα.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλο θέμα.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα που, είναι mini που είπε mini market. Τι θα πάρουμε αύριο από το σούπερ μάρκετ, ερώτηση το 88%.
7: Ναι, Μάνος Πολύζος, στα φιλιά μου. Το έβλεπα πολύ αυτό το TikTok. Ναι.
23: Το έβλεπες.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρεις τι κάνουν. Κάνουν προσφορές τώρα. Έχουμε και πολλούς φίλους Ρωμά. Τι γίνεται. Έχουν ψιλικατζίτικα και κάνουν. Λένε ουίσκι, πατατάκι, 300 τζούρες παφ-παφ και σου βγάζουν. Βάζουν 4 πράγματα, 5 τα οποία θεωρούν ότι ταιριάζουν μεταξύ τους και σου βγάζουν μια προσφορά εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Άσχετα μπράβουν μεταξύ τους. Πολύ ωραίες προσφορές. Συνέχισε, ναι.
0: Κάθεσαι και,
7: και βλέπω και σπηριά να σπάνε σπηριά.
23: Σπηριά φουλ βλέπει.
7: Ναι, μ' αρέσει πολύ, πολύ και αυτό. Στο TikTok σου λέω. Brain rotting.
0: Ρίση Πάσκαλα.
7: Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω εργαλεία. Τέτοιο.
0: Τι εργαλεία κοπέλα.
7: Εργαλεία εκεί που ναι, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι.
23: Εγώ βλέπω έναν που έχει μια αγελάδα στο σπίτι του και μαγειλεύονται μαζί.
7: Ναι, ναι, ναι.
23: Δεν έχει δει.
0: Ναι, με ναι. Την αγελάδα του.
23: Μαγειρεύουν μαζί με την αγελάδα του. Ναι. Πάει η αγελάδα του, τρώει τα πάντα. Πολύ ωραία.
0: Παιδιά, είστε σοβαροί. Δηλαδή, πραγματικά τώρα κάθεστε και βλέπετε τέτοια πράγματα.
7: Ω, καλά είσαι.
23: Εσύ τι βλέπεις, ρε Μαρία.
0: Δεν είστε με τα καλά
23: σας. Νίτσε.
0: Εγώ, αν θες να μάθεις, ναι. Ενημερώνομαι πρώτον για κάποιες ενεργειακές θεραπείες που θέλω να ξεκινήσω και μετά βλέπω τα μοντέλα στο εξωτερικό ναι. Και πώς ζουν. Έβλεπα και την Κιάρα Φεράνη που είναι mm-hmm. blogger. Mm-hmm. Λοιπόν, την Ντούτζεν, τη Ζιζέλ. Βλέπω αυτές. Δεν κάθομαι να βλέπω τώρα να σπάνε σπηριά, να δούνε στο σούπερ μάρκετ τι έχει, να μαγειρεύει όλος με την αγελάδα του.
7: Συγγνώμη, δεν βλέπεις, ας πούμε, βίντεο που καθαρίζουν χαλιά με λάσπες.
23: Πολύ ωραίο.
7: Που είναι πολύ satisfying.
0: Όχι, γιατί να το δω αυτό το βίντεο.
7: Είναι τύποι οι οποίοι έχουν καθαριστήρια χαλιών και παίρνουν ένα χαλί με λάσπες και το καθαρίζει. Και αυτό είναι satisfying, ρε. Πώς το λένε, δεν βλέπεις ASMR.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θα κάτσω να δω τέτοια.
23: Εγώ βλέπω μία που σπάει σαπούνια επίσης. Με τα χέρια της.
7: Ναι,
23: αυτό είναι
7: ναι,
23: πολύ,
7: ναι, ναι.
23: Πολύ ωραίο.
7: Χλαπάτσες δεν βλέπεις.
0: Παιδιά, είστε με τα καλά σας. Τι βλέπετε?
23: Εσύ
0: όχι
23: τι βλέπεις?
7: Brain rots. Αυτά λέγονται brain rots.
0: Ναι, δεν κάθομαι να βλέπω τέτοια.
7: Ναι.
0: Εγώ θα δω λίγο μόδα, θα δω μαλλιά, θα δω τέτοια πράγματα.
23: Τα μπαλερίνα καπουτσίνα τραλαλέρο τραλαλό. Δεν τα ξέρεις.
7: Όχι.
23: Δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Τι είναι τα μπαλερίνα καπουτσίνα τραλαλά τραλαλό. Τι είναι αυτά τα μπαλερίνα καπουτσίνα, τα ξέρεις εσύ τα μπαλερίνα καπουτσίνα.
7: Τι ωραία φύση μου φτιάξαν στην Κύπρο. Ναι, τέλος πάντων, έχεις Μαρία κάτι.
0: Έχουν και άλλα, αλλά τι να πω τώρα.
23: Μπρέινερ, θα τα μάθουμε. Τέλος πάντων, άστο.
7: Ναι, προχώρα Μαρία τώρα. Κοίτα εδώ τι ωραία φύση μου φτιάξαν στην Κύπρο.
23: Μου το στείλανε. Μου λένε δεν το πιστεύω ότι ο Φάνης είναι.
0: Όντως πάρα πολύ ωραία φύση σου φτιάξαν στην Κύπρο. Λοιπόν, τώρα θέλετε να συνεχίσετε.
23: Ζήσαμε να το
7: πάμε σε παιχνίδι. Μίτσο, λέγει σε παιχνίδι.
23: Λοιπόν, έχουμε κούνα από μαγείρες. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 693-989-292-892, διότι ένας από εσάς θα φύγει με μία δωρεπιταγή εξαίσθηση 100 ευρώ από τα My Market.
7: Α,
23: και σήμερα,
7: βάλε,
23: παιδιά.
7: Λίγο, βάλε, συγγνώμη τώρα. Βάλε Salsa Boys. Σάλτσα Boys για τη μικρή. Ναι, λέγε.
23: Καλημέρα, Σοφία Ειρήνη.
0: Καλημέρα, Σοφία Ειρήνη.
23: Και σήμερα λοιπόν είναι πολύ σημαντική μέρα, διότι το ταμπού ανανεώνεται. Από σήμερα έχουμε τρεις νέους κανόνες οι οποίοι θα αλλάξουν εντελώς το παιχνίδι. Να είστε...
7: Είναι από Χάντριξ.
23: Ναι, το Σόντα Πόπ θέλει.
7: Ναι.
23: Σοφία Ειρήνη, θα στο βάλει ο παπάς, θα το δει.
7: Περίμενε. Ναι, στέλνετε όνομα. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού 6939-892-892 και βγαίνουμε με κουναυμαχίες. Μου επιτρέπετε, παιδιά, έχουμε, όσοι έχετε μικρά παιδιά, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι εδώ πέρα στη...
23: Κορέα μόνο, θα σου έρθει όλη η Κορέα σπίτι, τώρα θα δεις, θα γίνει.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα γιατί θα, σε λίγο καιρό θα κάνουμε τη φωτογράφηση για τη νέα καμπάνια των κουναβιών του χρόνου. Και δεν ξέρουμε αν ο Μίτσος. Ψηφίστε. Στείλτε με. Εγώ λέω στο Μίτσο. Εγώ λέω, θεωρώ ότι την καμπάνια πρέπει να την κάνει χωρίς το μαλλί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ρε Μίτσο, μετά αν αποφασίσει.
2: Ο Δημήτρης αυτός τελείωσε.
3: Δεν θα στο ξαναβγάλει το περίπτωση.
2: Πρέπει να το αποδεχθεί. Τελείωσε.
0: Ναι, αλλά αποφάσισε τουλάχιστον. Άσε ένα σύστημα. Δεν ξέρω, δηλαδή, με ποιο μαλλί θα βγει.
2: Στην αφίσα.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα βγω με αυτό. Εκτός αν έχω μαυρίσει λίγο κοιμώντας τον Bad Bunny. Με το άλλο θα βγω.
3: Δημήτρη, δεν θα προλάβει. Δεν το έχει αλλάξει το άλλο.
0: Μίτσο, για μένα.
3: Θα το ισιώσουμε, βρε.
0: Βγάλε ένα τέτοιο. Ούτω ή άλλω θα πάω να σου βάλουμε AIO. Πάω να σου βάλουμε ό,τι μάλλον θέλει. Τι μάλλον θέλει την καμπάνια.
2: Δεν το βγάζω. Δεν το βγάζω, έτσι θα είμαι.
3: Φάνη, πρέπει να τον αποδεχτεί έτσι.
0: Θα το αποδεχτώ. Το θέμα είναι ότι θα το βαρεθεί αυτό, παιδιά. Θα δει.
3: Λες.
0: Του χρόνου θα το έχει βγάλει. Καταρχήν δεν σε τρώει.
2: Καθόλου.
0: Καθόλου,
2: καθόλου.
0: Είναι, είσαι σαν.
2: Παιδιά, καθόλου. Αν εξαιρέσει η πρώτη μέρα, δύο που ήταν.
0: Δεν σε τρώει καθόλου.
2: Καθόλου.
0: Καθόλου τίποτα.
2: Δεν με τρώει σου.
0: Σαν δικό σου.
2: Τίποτα, παιδί μου. Το τραβάω και πονάω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές οι κόλλες δεν είναι επικίνδυνες που έχεις πάνω στις.
2: Όχι, και τώρα σου βάζουν και καλοκαίρι, μα θες και τέιπ.
3: Μη βάλεις τέιπ. Γιατί με τη ζέστη μπορεί να ξεκολλήσει.
2: Παιδιά, ειδικά τέιπ, όχι τέιπ, αυτά που πάμε και κολλάμε τις κούτες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Να σε αφισάει ο αέρας και να σου
2: φέρει. Δεν φεύγει, Μαρία.
0: Υπάρχει σύστημα με φερμουάρ.
2: Όχι, ρε Φάνη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε λοιπόν τι αλλαγή έχουμε κάνει. Πλέον το παιχνίδι, οι κουναβομαχίες έχουν περάσει σε άλλο level. Και τι γίνεται. Πλέον έχουμε τρεις νέους κανόνες. Κλασικά βγαίνουν δύο ακροατές, κλασικά παίζουμε ταμπού. Απλά αλλάζουν λίγο οι κανόνες για εμάς εδώ πέρα τους τρεις. Πλέον ο κάθε ένας μας έχει από μία βοήθεια. Η πρώτη βοήθεια είναι το swap που λέγαμε. Δηλαδή βγαίνουν οι ακροατές στον αέρα και αν αναγνωρίσω εγώ στη φωνή κάποιου ότι είναι χαζός ή ότι δεν έχει κάποιο, πώς το λένε, δεν έχει καλό ήχο αυτό, έχω το δικαίωμα να πάω swap και να αλλάξω τον παίχτη. Αυτό το έχουμε κάνει ήδη εδώ και καιρό. Δεύτερο όμως, υπάρχει και άλλη βοήθεια που λέγεται συμμαχία. Αν εγώ ζητήσω swap, ο Δημήτρης ή η Μαρία απ' την άλλη μπορούν να ζητήσουν συμμαχία. Συμμαχία τι είναι? Η συμμαχία είναι ότι παίρνω έναν από τους υπόλοιπους δύο ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δηλαδή ο Δημήτρης μπορεί να πάρει τη Μαρία.
2: Αυτόν
0: περίσσεψε. Και να παίξει μαζί με τον ακροατή. Δηλαδή να παίζει παιχνίδι μαζί με δύο. Έτσι ώστε να απαντάει και ο άλλος. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής. Και τελευταίο, έχουμε την τελευταία βοήθεια που είναι το freeze. Το freeze είναι με το που ξεκινήσω εγώ και περιγράφω λέξεις στον αντίπαλο. Έτσι, έχει το δικαίωμα, περιγράφω λέξεις στον ακροατή μου, έχει ο αντίπαλος το δικαίωμα να πει τη λέξη freeze και ο Λευτέρης για 10 δευτερόλεπτα,
3: 5.
0: Για 5 δευτερόλεπτα από τα 30, με το που πατήσει το κουμπί, θα φριζάρουμε και ο παίκτης που μιλάει και περιγράφει λέξη εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορεί να πει τίποτα για 5 δευτερόλεπτα. Φοβερό, τρομερό.
3: Φοβερό.
0: Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, ποιον έχουμε, Μαράκι?
3: Άντι.
0: Άντι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άντι. Να πούμε ότι η Άντι τη άλλαξε το όνομα η Μαρία. Αντωνία, δεν σε λένε?
4: Αντωνία με λένε.
0: Ναι. Απλά αποφάσισε η Μαρία, την άκουσα τηλέφωνο, να σε λέμε Άντι.
3: Είναι ωραίο το Άντι.
0: Λοιπόν.
4: Είναι ωραίο, ναι.
0: Είναι ωραίο. Άντι μου. Ένα, δύο ή τρία?
4: Το δύο.
0: Το δύο, η φίλη Αντωνία. Για να δούμε. Αντωνία, είσαι τυχερή, θα παίξει με τον Δημήτρη.
4: Ωραία.
2: Τέλεια, Αντωνία.
0: Περίμενε στη γραμμή σου, Αντωνία μου.
2: Έχω το Θωμά.
0: Θωμά.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Θωμά, ένα ή τρία?
5: Τρία.
3: Το άλλο αυτό.
0: Θωμά. Θα παίξεις μαζί μου.
5: Ωραία, αρρώστια.
3: Α, ήθελε.
2: Μην κοιτάς, εγώ είμαι εντάξει με την παιχτηρία μου.
0: Είσαι εντάξει?
2: Εγώ με την παιχτηρία μου είμαι εντάξει.
0: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε swap, δεν μπορείς να κάνεις.
2: Όχι, freeze.
3: Με τα κίτρινα.
0: Freeze. Συμμαχία.
2: Εντάξει, με τη Μαρία.
3: Τι φρίζει, κάτσε, μπερδεύτηκα.
0: Όχι, δεν θέλω συμμαχία, δεν θέλω συμμαχία. Δεν θέλω συμμαχία. Ωραία. Μπορεί να το πάρει από τώρα το φρίζει.
2: Ναι, ναι, το είπα. Είναι ξεκάθαρο, φρίζει.
0: Ε?
2: Πρόσεξε με. Φρίζει.
0: Έλα, ρε φίλε, αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει ότι υπέστη.
2: Και εγώ τι θα κάνω. Εσύ του είπε κανόνε, μόνο σου διάβασε.
0: Ρε, εσύ με το που ξεκινήσει δεν είχε το δικαίωμα το φρίζει. Όχι, μα. Μα με το που ξεκινήσει πρέπει να είναι το φρίζει, να έχει το δικαίωμα. Ωραία, πάμε.
3: Με
2: μα το Θεό και την Παναγία, Λεωνίδα, Λευτέρη, 5 δευτερόλεπτα. Θα βάλω χρονόμετρο.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τους κανόνες στα παιδιά. Παιδιά, 30 δευτερόλεπτα έχετε για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψουμε. Εμείς κλασικά έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις από κάτω που δεν πρέπει να σας πούμε. Ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και από ένα πάσο στη διάθεσή σας. Είστε εντάξει, Αντωνία μου και
3: Θωμά
0: μου.
4: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν.
3: Ποιο Ποιος ξεκινάει?
0: Ο Δημήτρης με την Αντωνία.
2: Αντωνία, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
4: Το ξέρω, ναι.
2: Τέλεια. Γρήγορες απαντήσεις θέλω από σένα. Ό,τι κουλό σου και στο μυαλό το λες, δεν πειράζει. Εντάξει, μην κολλήσεις. Και πάμε δυνατά.
3: Κίτρινα.
2: Με κίτρινα. Εντάξει. Λευτερή. Λοιπόν, Λεωνίδα, κάνει κάτι.
1: Διαγχωνώ.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, έχω μία με αυτοκίνητα. Μία τεράστια.
4: Αυτοκίνητο.
2: Όχι, έχω πολλά μέσα. Έχω μία τεράστια.
4: Έξιση.
2: Όχι, ρε, πώς το λες. Αλλιώς έχω μία τεράστια τέτοιο που τα. Όταν συγκεντρώνεις κάτι και έχεις πολλά. Μία.
4: Πολλά αυτοκίνητα.
2: Με φωτογραφίες, με πολλά πράγματα το λες. Έχω μία. Όταν τα συγκεντρώνεις. Πολλά μαζί.
4: Κάτι άλλο.
2: Πες πάσο. Όχι μαύρο.
4: Άσπρο.
2: Μπράβο. Και τι είναι αυτό. Με λευκό πίνακας.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει! Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Δεν το βρήκαμε καθόλου.
0: Εντάξει, αλλά και εγώ είναι δύσκολο. Πρέπει να τον δούμε, δεν έχει χάσει ακόμα. Λοιπόν.
2: Το έχω και το φρίζει. Τι φρίζει τώρα και ξεφρίζει. Για 5 δεύτερα τίποτα.
0: Ωραία, με το που ξεκινάμε, χάνω δηλαδή 5 δεύτερα, αυτό είναι.
3: Λοιπόν. Νόημα πότε θα πεις.
0: Πάμε.
3: Θα σου κάνω νόημα.
2: Εγώ θα σου κάνω γιατί θα βάλω χρονόμετρο.
1: Έχει τις κάρτες όμως.
0: Ναι.
3: Τρία.
0: Δύο. Ένα, πάμε.
2: Όχι!
0: Στο στρατό! Είχαμε αυτούς τους μαύρο.
5: Μαύρο
0: ο! Ο!
5: Μαύρο
0: σκέτο, σκέτο! Το πρώτο που είπε, σκέτο! Ο!
5: Ο σκούφος!
0: Όχι, η δεύτερη λέξη που είπε.
5: Ο Μπερές!
0: Ναι, τέλος! Ο Μπερές! Τέλος! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης.
2: Θωμά,
0: συγχαρητήρια, αγόρι μου, 100 ευρώ από My Market. Τι να κλέσουμε εκκλησία. Για πες μου λίγο, ο Δημήτρης ο Μπουλίνης πώς σου φάνηκε?
2: Έλα, τελείωνε.
5: Έπαιζε και ο Δημήτρης, δεν το κατάλαβα.
0: Φίλες και φίλοι, ο Θωμάς, Θωμά λένε το παιδί.
2: Ναι, θα το κάνω μπαν.
0: 100 ευρώ δώρο επιταγή από My Market. Φύγε τώρα και εσύ κέρδισε, τελείωνε. 100 ευρώ δώρο επιταγή από My Market είναι δικά σου, αγόρι μου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ηρεμήσετε. Εγώ σε πολύ λίγες ώρες φεύγω για ένα τεράστιο αγώνα. Φεύγω για να φέρω για ακόμα μια φορά πίσω σε.
2: Περίμενε, πού πας?
0: Α, Δημητρακόπουλο, ρε. Πω, παιδιά, έχουμε λάστιχα.
3: Τον έχεις είναι πάρει ο αγώνας τώρα.
0: Αλλά πάμε γιατί έχουμε να δώσουμε λάστιχα από Δημητρακόπουλο. Παιδιά, έχουμε ήδη τους νικητές. Όποιος το σηκώσει, παίρνουμε τον πρώτο νικητή που έχει βγει. Αν δεν το σηκώσει ο νικητής, έχουμε και επιλαχόντες. Να πούμε εντάξει ότι έχουμε και τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν έρθει. Να δείτε ότι και η διαδικασία είναι πεντακάθαρη. Έχουμε τον νικητή και από κάτω έχουμε πάρα πολλούς επιλαχόντες. Ποιος είναι ο πρώτος νικητής, Δημήτρη?
2: Σωτηρία.
0: Σωτηρία. Αν δεν το σηκώσει Σωτηρία, βάσει νομοθεσία των κουναβιών, θα πάρουμε το επόμενο. Έχει γίνει, πολλοί έχουν χάσει τα λάστιχα. Για να δούμε, θα το σηκώσει Σωτηρία. Η Σωτηρία δεν το σηκώνει.
4: Παρακαλώ.
0: Όχι, το σήκωσε. Το σήκωσε. Σωτηρία.
4: Ναι.
0: Σωτηρία μου, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Α, καλά είσαι. Πού είσαι, Σωτηρία, αυτή τη στιγμή?
4: Είμαι στη δουλειά.
0: Θα ήμουν.
4: Μην μου πεις ότι είσαι ο Φάνης.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Δεν θα σου πει.
0: Σωτηρία.
4: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι είσαι πολύ κολόφαρδη.
4: Είμαι πάρα πολύ κολόφαρδη και είχα τρομερό προαίσθημα. Και εγώ και ο άντρας μου.
0: Σωτηρία, κερδίσατε. Κερδίσατε τα λάστιχα από τον Δημητρακόπουλο.
4: Δεν το πιστεύω, αλήθεια.
0: Λοιπόν, καλορίζικα, καλοτάξιδα. Ποιος έβαλε εσύ, έστειλες ή ο άντρας σου?
4: Και εγώ και ο άντρας μου.
0: Παλιόπαιδα, συγχαρητήρια. Πάρτε τα λάστιχα και φύγετε μπροστά μου να σας βλέπω.
2: Μπράβο, Σωτηρία.
0: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Λοιπόν, πάνε και τα λάστιχα τα δώσαμε. Εμείς. Τα λέμε τη Δευτέρα. Ελπίζω να έχω φέρει το τρόπαιο από τη Σύρο.
3: Όχι, θα το έχεις φέρει.
2: Κανόνισε, έχεις φέρει τόσα πολλά
3: πριν
2: πράγματα.
3: Πριν είπες ότι θα το φέρω, δεν είπες ελπίζω.
0: Είμαι και άρρωστος όμως.
3: Να λοιπόν, το, άρχισε.
0: Θα έχω απέναντί μου επαγγελματίες, παίκτες. Πολλοί θα είναι και superstar του παγκοσμίου μπάσκετ. Αξίζω να είμαι ανάμεσά τους.
3: Αξίζει, βέβαια.
0: Πιστεύω, θα μας δείτε και live. Νομίζω έχει και έρθει μετάδοση.
3: Α, ναι.
0: Νομίζω ή το Κοσμοτέ TV, δεν ξέρω κάποιο.
2: Ξέρεις ποια είναι η ομάδα σου?
0: Δεν ξέρω ακόμα, μου το φαίνεται μου το γήπεδο.
3: Δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα έχει ο επαγγελματίας πάει.
0: Ναι, θα μου βάλει τη Βασιλική τη μιλούση πάλι. Λοιπόν, όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, ραντεβού, αθλητικό ραντεβού μαζί μου, στους δέκτες σας. Τα λέμε από Δευτέρα, φιλάκια.
6: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί.
7: Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα, εδώ, δεξιά.
21: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
22: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Previously, στα κουνάβια.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
25: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
25: Ο Παπαούτε.
3: Α, Παπαούτε.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
26: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
0: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω.
25: Το δικό μου.
0: Πάμε.
25: Ουέτου παπά. Μα ουέτου παπά. Σαν
3: ωραία το λέει.
25: Ράσα κρυμπαμπά.
0: Τι παπά.
25: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγγί. Κουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
0: παπά ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευή στο Music 892. Μιράνη Λευρά θα είμαι κοντά σας μέχρι και τη μία. Και έτσι θα το πάμε σήμερα, παιδιά. Με τέτοια διάθεση καλοκαιρινή στους 35 βαθμούς. Φανταστικό, φανταστικό καλοκαιράκι. Είμαστε στην καρδιά του σχεδόν. Τελειώνει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, φανταστικά. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν. Ο Μακάριος, ο Μακαράς, η Μακαρία. Χρόνια πολλά στα παιδιά με τα υπέροχα ονόματα. 6939-8192-892. Μου στέλνετε στο Viber τα πάντα. Θέλω ηχητικά, θέλω βίντεο, θέλω τους φίλους μου, το παρεάκι μου, τα φιλαράκια μου που είναι στο εξωτερικό, να μου πούνε τα νέα τους. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί από θερμοκρασίες, βράζεται όλοι. Εδώ πέρα είμαστε καλά, έχουμε δροσούλα. Περιμένω μηνύματά σας και σας έχω φανταστικές εκπλήξεις και φανταστικές μουσικές.

Συνεχίζουμε πολύ πολύ δυναμικά σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή, παιδιά. Το κέφι το θέλω ανεβασμένο με τις μουσικάρες μας. Θέλω να βλέπω να χορεύετε, γιατί αυτά τα βιντεάκια με ξετρελαίνουν. Να δώσω πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Πίτερ. Δεν έχεις φύγει ακόμα για Θάσο. Ο Τάκης ο γνωστός, στους δρόμους για πάντα. Πορτοράφι έχει το πρόγραμμα. Θέλω να μου στείλεις φωτογραφίες, θέλω να πάρω λίγο ανάσες, θέλω να βλέπω λίγο θάλασσες. Ελληνάκι μου, τι γίνεται με τα πριόνια, πώς είναι σήμερα τα πράγματα από θόρυβο. Βάλε music και ξέχνα όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, παιδιά, αυξημένη κίνηση από το πρωί σήμερα. Στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, τροχιό ατύχημα στην Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, προκαλεί καθυστερήσεις τώρα κυκλοφορίες προς την Αθήνα. Σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλής Σοφίας, καθώς και στη λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το χρόνο αναμονής να φτάνει έως και τα 20 λεπτά. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μόνο music.

0: Music 8.9.2
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 8.9.2 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 8.9.2.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
26: Τελούλου,
27: τελούλου,
26: τελούλου.
28: Έσπασες τη λεκάνη του σπιτιού σου?
29: Θα την πληρώσεις.
30: Εγώ γιατί να την πληρώσω?
31: Του σπιτιού είναι.
28: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασες. Ποιος θα την πληρώσει? Ο ιδιοκτήτης. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μας και μας χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
30: Γιατί δεν
28: να κάνεις τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
30: Άσταση.
28: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη της, βρεσή αστερόπη μου?
30: Πού να ξέρω τι
28: γίνεται. Τι να κάνω?
30: Ίσως την είχατε κολλήσει καλύτερα.
28: Κατουράω όρθιος?
30: Ναι.
28: Αν είναι κατουράω όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
32: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
33: Στο Music 892.
34: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη, τη βελούδινη φωνή της Billie Eilish, εντάξει. Εγώ με αυτή τη φωνή ταξιδεύω, παιδιά, και είχε μιλήσει και πρόσφατα για το σύνδρομο του Ρετ που την ταλαιπωρεί, που έχει κάποια τικ και καταπιέζει τον μπροστά σε κόσμο, αλλά μετά τα αφήνει ελεύθερα. Και οι άνθρωποι με νευροδιαφορετικότητα έχουν και αυτά τα υπέροχα ταλέντα. Αγκαλιάζουμε λοιπόν τους ανθρώπους με την νευροδιαφορετικότητα και απολαμβάνουμε αυτά τα χαρίσματα που έχουν. Επίσης, θα ήθελα να σας προτείνω να αγκαλιάσετε κι εσείς τους Ντελούλου, γιατί έρχεται φανταστικό Music Beach Party. Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Party του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Party στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου, η Ξενιαγκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Music 892 λοιπόν και Durex. Sets on the Beach by Durex. All you need.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες,
2: Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Go, go, go, go!
20: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Previously, στα κουνάβια.
27: Παντρεύτηκα και αφέθηκα. Μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ακούσαμε swing, επειδή είμαστε καλοκαιρινοί τύποι πάνω απ' όλα. Και επειδή είμαστε καλοκαιρινοί τύποι, θα δώσω και ζώδια τώρα. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε με τους έρωτες του Σαββατοκύριακου τους κινηματογραφικούς. Ποια ζώδια θα τους ζήσουν? Λιοντάρια, είστε ο απόλυτος πρωταγωνιστής και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μια γνωριμία ή μια επανασύνδεση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε πως όλα μπαίνουν στη θέση τους. Η ζυγή, ο έρωτας σας βρίσκει εκεί που δεν το περιμένετε. Πάλι για τους ζυγούς, παιδιά, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ένα φλερτ μπορεί να πάρει λίγο σοβαρή τροπή και να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα από την πρώτη και όλα στιγμή. Love at first sight, λοιπόν, για τους ζυγούς. Ηχθείς, ρομαντισμός, τρυφερότητα, βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Είναι, λέει, από τα ζώδια που μπορεί να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Τοξότες, ένα ταξίδι, μια έξοδο ή μια αυθόρμητη απόφαση μπορεί να φέρει έναν έρωτα που μοιάζει βγαλμένος από ταινία. Μην μπείτε όχι σε καμία πρόσκληση αυτό το σουκού. Διδυμοί, συζητήσεις, τα μηνύματα και οι συμπτώσεις οδηγούν σε μια γνωριμία με έντονη χημεία. Για πολλούς διδύμους, το Σαββατοκύριακο μπορεί να σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή. Πάμε λοιπόν και στο πιο δυνατό ερωτικό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Τα λιοντάρια με τους ζυγούς, μαγνητική έλξη, ηχθείς με τους καρκίνους, βαθιά συναισθηματική σύνδεση και οι τοξότες με τα διδυμάκια, περίεργο συνδυασμό πάθος, γέλιο και περιπέτεια. Για εμάς τους εγώκερους πάλι τίποτα.

Επιστρέψαμε με Lady Gaga και συνεχίζω με τα ζώδια, γιατί έχω και δέχομαι και παραγγελίες εδώ πέρα. Λουκά μου, διδυμάκι μου αγαπημένο, αυτό το Σαββατοκύριακο η κοινωνική σου ζωή παίρνει πραγματικά φωτιά. Ένα μήνυμα, μια νέα γνωριμία ή μια πρόσμενη συνάντηση μπορεί να φέρει έντονο φλερτ ή μια ευχάριστη εξέλιξη. Τα βλέπεις, μην κλειστεί στο σπίτι. Και για τα λιοντάρια, για τη Μαρινέ μου, τη φίλη μου, είσαι στο επίκεντρο και δύσκολα περνάς απαρατήρητη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το Σαββατοκύριακο ευνοεί τον έρωτα, τις εξόδους και τις τολμηρές κινήσεις. Αν υπάρχει κάτι που θες να διεκδικήσεις, τώρα είναι η στιγμή. Παιδιά, και τώρα είναι η στιγμή να αλλάξετε και εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει να πάτε στην Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια, όπως κάνετε και εσείς εμένα.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Κωστοστάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητά. All win.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τελούλου.
15: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
15: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
16: Όχι.
15: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
16: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
15: να μην μπερδεύεστε.
16: Όχι,
15: είναι.
16: Ρε.
15: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
16: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
15: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
16: Γιάννη.
15: Και τον άλλο τον παππού.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο

Teddy Swims για τους φίλους μου στην Ολλανδία που τρελαίνονται με Teddy. Υπέροχος. Λοιπόν, Δημήτρη, βρήκα το συνδυασμό που μου ζητάς. Υδροχός με εγώ καιρό. Είναι καρμικός, είναι δυνατή η σχέση. Αν υπάρχει όμως αμοιβαίος σεβασμός στα θετικά, ο εγώ καιρός προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και συνέπεια. Ο υδροχός φέρνει φρεσκάδα, αυθορμητισμό, κοινές ιδέες. Οι προκλήσεις. Ο εγώ καιρός είναι πιο παραδοσιακός. Εκφράζεται δύσκολο. Ο υδροχός θέλει ελευθερία. Εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ταυτόχρονα και μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία. Το ίδιο και με τα διδυμάκια. Ταιριάζουν οι εγώ καιροι. Σας πάω όμως και σε ένα δωράκι τώρα που μου το ζητάτε συνέχεια. Έρχεται και το ταξίδι που θέλετε. Έρχεται, κάντε λίγη υπομονή. Ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψη, σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δέστε από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link ή παραγγελέτα στο Δημητριάδης.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρο επιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου.

επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά για το Ελληνάκι μου το συγκεκριμένο που τερματίζει τις μουσικές ταχύες. Έτσι πρέπει να το πηγαίνουμε, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή είναι, το χρειαζόμαστε. Μου στέλνετε κάτι φανταστικές φωτογραφίες. Ο Πίτερ που είναι χθες με την εγωκερίνα του, κουκλάκια. Όλοι με εγωκερίνες έχετε μπλέξει, παιδιά. Και ο άλλος ο υδροχός, ο φίλος μου Δημήτρης, πάλι με εγωκερίνα. Τι γίνεται? Έχουνε σουξέ εγωκερίνες, δεν τα λέμε κι αυτά. Θα σας πάω όμως τώρα κάπου αλλού, γιατί η Λαβίνο Ροζ επιστρέφει. Live Radio Series επιστρέφει με το Episode 10 στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Ο Music 892 και η Λαβίνο Ροζ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπομπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβίνο Ροζ στη Νέα Σμύρνη, ομίλου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Λαβίνο Ροζ με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε και μην χάσετε και το ταξίδι που έρχεται. Ένα ταξίδι μαγικό, ένας διαγωνισμός που θα σας ξετρελάνει. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας, ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
19: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, τι κάνεις?
19: Μιλάς παπανά.
20: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα να σου το πω ανάποδα.
18: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
20: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
21: Παιδιά.
19: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
20: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Λαδαέ.
19: Το είπα σωστά.
21: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
18: Κάνει,
21: είσαι φαινόμενο.
19: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα για το δωράκι που σας έλεγα. Έχετε ξετρελαθεί και είναι πολύ λογικό. Να στείλω όμως πρώτα στα φιλιά μου στον Αναστάση. Έχει ξεκινήσει διακοπές στην Κρήτη. Πώς είναι η Κρήτη? Θέλω φωτογραφίες, παιδιά. Θέλω να βλέπω θάλασσες, παραλίες. Θέλω τέτοια πράγματα. Στείλε μου, Αναστάση. Και εγώ θα σας στείλω ταξιδάκι τώρα φανταστικό με τη SeaJets. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και πολύ άνετα στον προορισμό σου. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις. Σκιάθο σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά. Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα κερδίσεις όμως και το διαγωνισμό. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 693-989-2892. Γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σου, άντε και καλή επιτυχία.

αυτή η φανταστική διασκευή, τι μαγικό κομμάτι, πόσο γλυκό, τρυφερό, έτσι νοσταλγικό. Το αγαπώ, το αγαπώ. Και το στέλνω στο Θοδωρή, στη μακρινή Σανγκάη, που μας ακούει με τα σκυλάκια του, γιατί μου βγάλε αυτή την τρυφερότητα, αυτή η φωτό. Με τα σκυλάκια του, με το κορίτσι του, τα φιλιά μας από την πατρίδα Θοδωρή. Και από τη μακρινή Σανγκάη επιστρέφω στο Μοναστηράκι, παιδιά, γιατί μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά τη στο Μοναστηράκι. Και κάπως έτσι, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, το υπόσχομαι. Μείνετε συντονισμένοι στο Music 892.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
21: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
20: Μέσα καραντίνα, οπότε, ναι. Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
21: Όχι, ρε, εσύ.
20: Έστελνε εξάρι για να πα βόλτα για περπάτημα.
21: Όχι, παιδί.
20: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
21: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν από αυτούς.
20: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
21: Πήγαινα.
20: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
22: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Δεν γινόταν να μην το παίξουμε, το λατρεύουμε όλοι. Moving to the Sun Hugel είναι το κόλλημα αυτής της εποχής. Play, repeat, χωρίς σταματημό. Εγώ όλη μέρα και στο σπίτι αυτό παίζω. Δεν μπορώ. Έχω φάει κόλλημα. Για να δούμε όμως, γιατί με βάση το τραγούδι πρέπει να δούμε πού υπάρχει ήλιος και πού θα κατευθυνθούμε το Σαββατοκύριακο. Υψηλής θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια και ενισχυμένη βοριάδες στο Αιγαίο σήμερα. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή μέρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στα υπηρετικά, φέρνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 βοφόρα. Αυτά μας έχουν σώσει από τους καύσονες. Το Σαββατοκύριακο διατηρείται στο ίδιο μοτίβο, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται νέα άνοδος τις θερμοκρασίες με μέγιστες έως και 37 βαθμούς. Έρχονται και σε εμάς αυτά που ακούμε από τη Δυτική Ευρώπη. Προετοιμαστείτε, παιδιά. Βουτιές, πολλές βουτιές αυτό το σουκού.

όλο καινούριο υπέροχο single woman, Peggy Gou, με την Νιγηριανή star Aira Star. Πω, παιδιά, τι υπέροχο, πόσο μου αρέσει. Έχω ξετρελαθεί και με αυτό. Έχω ξετρελαθεί όμως και με τα μηνύματά σας. Εντάξει, τι να πω για την αγάπη που μου δείχνετε. Τρελαίνομαι. Θέλω τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο να τα ακούσω όλα τη Δευτέρα. Πώς πήγε τελικά, οι αποδράσεις, ποιες ήταν, πού πήγατε, τι κάνατε. Τα πάντα. Προς το παρόν θα δω εγώ τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, να δω τι με περιμένει. Βλέπω εδώ πέρα ηλιοφόρους και Φυσού, μάλιστα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι εκεί. Τόσο στην άνοδο όσο και την κάθοδο. Και φυσικά αυξημένη κίνηση κυρίως προς το κέντρο, με τμηματικές καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό αυξημένη ροή, χωρίς όμως εικόνα μπλοκαρίσματος. Μεσογείο Κατεχάκη και σημεία του κέντρου έχουν πυκνή κυκλοφορία. Η εθνική είσοδη προς Κόρινθο και Λαμία κινούνται γενικώς καλύτερα. Εντάξει, χειρότερη εικόνα παραμένω και Φυσός. Εκεί πάω όμως, τι θα κάνω, θα ακούω την Ευαγγελία Τζορλίδα και μόνο music. Να περάσετε υπέροχα. Περιμένω τα νέα σας τη Δευτέρα στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Ναι, καλημέρα.
22: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
21: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
22: Α, είσαι.
21: 40 χρονών.
22: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
21: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
22: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά! Κλείσανα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: This is Music Booth.
1: Music 892, καλό στα μουσικόπεδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχόμαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ξεκινάει μια ωραία μουσική περιπέτεια. Ένα ωραίο μουσικό ταξίδι όπως κάνουμε κάθε μέρα μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλους.

Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στο παρεάκι. Γρήγορα Music People, τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινήσαμε δυναμικά, έρχεται πολύ περισσότερο δυναμικό κομμάτι. Στα 16 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Ακούτε Music Booth, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Παρασκευή 26 ο μήνας, Σαββατοκύριακο ωραίο που έρχεται. Καλοκαίρι θα είναι, χρόνια πολλά στον Μακάριο σήμερα. Τη Μακαρία, την Μακάρο και τη Μακαρίτσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Ο καιρός, όπως σας τα είπα, στα 33 και αύριο 33. Βέβαια, αύριο, παιδιά, έχετε καταλάβει τι θα μας πάρει, θα μας σηκώσει. Έτσι, έχει 6 μποφόρ, βόρειο-ανατολικό, δροσιά βέβαια, αλλά πολλά μποφόρ. Δηλαδή, πραγματικά, προσέξτε τις τέντες, σας τα πω εγώ. 32 βαθμοί την Κυριακή. Γενικότερα, θα είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας, θέλω να σας πω. Εκεί και στο Χαϊδάρι, βλέπω, παιδιά, είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Πηγαίνει πολύ σημείο το πράγμα. Χαϊδάρι, εκεί στο ύψος, στο Δαφνί, βλέπω. Το Αιγάλεο έχει θέματα. Ο Κηφισός τμηματικά έχει αρκετό μποτιλιάρισμα, θέλω να σας πω. Στα Άνω Πατήσια βλέπω εκεί στην Πατησίων. Άγιαν Άργυρη λίγο. Πανεπιστημίου Ακαδημίας τμηματικά η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Η Σταδίου, να ξέρετε, είναι σε ακινησία. Δηλαδή, αν με ακούτε τώρα, μην πάτε από τη Σταδίου. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ και δεν το θέλω καθόλου αυτό για εσάς. Θέλω όμως να βαϊμπάρετε. Θέλω να ανεβείτε με το επόμενο κομμάτι. I'm moving to the sun. Αυτός είναι ο Hugh Gale, καταπληκτικός. Την άλλη Παρασκευή ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μια υπερκομματάρα με David Guetta. Μιλάμε τώρα για καταπληκτικό κομμάτι. Για την ώρα έχουμε αυτό.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Α4 τα περιπολικού εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δες το cool.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
14: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
15: Παναγίτσα μου.
14: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
15: Τι σημαίνει αυτό.
14: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
15: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
14: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνεις σεξ.
15: Όχι, δεν έχω δει αλήθεια, λέω.
14: Λέω, ρε παιδί μου.
15: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα. Δεν είναι εξαιρετική.
14: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
15: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε Γιατρέ
14: μου. Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Αυτό ήταν το Love Me Not εδώ στον αέρα του Music 892 στα 31 λεπτά και μετά τη μία Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και σας έχω σε πάρα πολύ λίγο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο λέει του Ιουνίου θα είναι άκρος ερωτικό για δύο ζώδια. Για ποια ζώδια λοιπόν θα είναι άκρος ερωτικό? Πώς θα τελειώσει ο μήνας όμορφα? Έρχεται κάτι ωραίο μεγάλο από την Όβα όμως που θα αλλάξει τα δεδομένα και δεν θα είναι λογικά μόνο για ένα μήνα, ούτε για την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Θα είναι μια νέα πρόταση υπέροχη που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα σας πω περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Σιγά που θα αφήσω και εγώ το επόμενο κομμάτι που είναι για τα αγαπημένα μου.

Κατάλαβα και Μίκη Ace, το Confide in Me, ένα πάρα πολύ ωραίο remix που το ακούτε εδώ, ζωντανά μέσα από το στούντιο. Πολύ αγαπημένο remix. Και σας πάω λοιπόν σε αυτό που σας υποσχέθηκα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ερωτικό για δύο ζώδια. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο. Είναι τα λιοντάρια. Οι λέοντες θα νιώσουν πως η γοητεία τους βρίσκεται στα ύψη. Το ενδιαφέρον που θα προσελκύσουν από το αντίθετο φύλο θα είναι έντονο. Ενώ δεν αποκλείεται ένα φλερτ να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν. Το διήμερο ευνοεί τις εξομολογήσεις, τις αυθόρμητες κινήσεις και τις αποφάσεις που βασίζονται στην καρδιά. Μια χαρά τα λιοντάρια. Και το δεύτερο ζώδιο, παιδιά, είναι η Σκορπιοί. Θα βιώσετε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ένταση και πάθος. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει απρόσμενα, ξυπνώντας συναισθήματα που πίστευαν πως είχαν αφήσει πίσω τους. Οι ελεύθεροι τώρα του ζωδίου έχετε μεγάλες πιθανότητες να γνωρίσετε κάποιον που θα σας συναρπάσει από την πρώτη στιγμή. Γενικότερα, εσείς που βρίσκετε και σε σχέση, η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αισθησιακή, με τη μεταξύ σας επικοινωνία να βελτιώνεται αίσθητα. Καλά να περάσετε λοιπόν, λιοντάρια και σκορπιοί, να εκμεταλλευτείτε το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας έχω τα Green Mocktails. Την Green, την αγαπημένη μου Green, έχει τα υπέροχα, τα μοναδικά mocktail σε τέλειες γεύσεις, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε τώρα σε μια κομματάρα. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε το Dope Dance. Dope.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να δω

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
3: Θέλει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Από τα ωραιότερα κομμάτια, παιδιά, εδώ στο playlist No Bad Vibes και Jazzy, για να σας πω στην Ελληνίδα που κατάφερε να κάνει τον Harry Styles να την προσέξει. Δηλαδή, παιδιά, οι Έλληνες έχουν ταλέντο σε αυτό. Δεν είμαστε τώρα τυχαίοι. Πούλησε, λέει, φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει στη συναυλία του Harry Styles, γιατί δεν είχε τα χρήματα. Έβγαλε, λέει, περίπου 300 ευρώ. Και έκανε τον τραγουδιστή να σταματήσει το πρόγραμμά του όταν διάβασε το μήνυμά της που έγραφε τέλος πάντων σε ένα χαρτόνι. Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ, τύπου να σε δω. Όπως καταλάβατε. Και έγινε super viral. Μπορείτε να μπείτε να το αναζητήσετε. Εγώ θα σας πάω στη συνάντηση που έρχεται με κουνάβια, Love and Rose. 10ο επεισόδιο στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Εκεί θα σας πάμε την 5η 2 Ιουλίου, 6 με 9 το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή. Φάνης, Μαρία και Δημήτρη σας περιμένουν να ανακαλύψετε όλα τα προϊόντα της Love & Rose. Θα σας έχει εκεί πολλά challenges, ξέρετε τώρα που σας τρέχει κάθε φορά. Καλύτερη μουσική, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον φοβερό, μοναδικό, τον δικό μας, Chris IDH. Αυτό είναι το Booyah.

Move like this.

Αυτός είναι ο Teddy Swims, το Bad Dreams, το Music 8-9-2 στα 18 λεπτάκια, μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ευαγγελία Τζιορλίδα, περνάει και η ώρα, Παρασκευούλα. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει, έχετε κανονίσει ωραία πράγματα για το Σαββατοκύριακο και για σήμερα το βραδάκι. Η υπόλοιπη εκεί στην ταινία του James Bond, τι θα γίνει ρε παιδιά, λέει τον Αύγουστο, λέει ο επόμενος γύρος του casting για τη νέα ταινία. Άντε βρε παιδιά, φαντάζεστε να σκέσει καμιά βόμβα και να μας πούνε, α, τελικά δεν θα γίνει, δεν τα βρήκαμε, θα σταματήσει για τώρα η ταινία. Εγώ λέω να βάλετε τον Callum Turner να τελειώνουμε παιδιά. Άντε να τελειώνουμε. Θα σας πάω τώρα και στα ξεχωριστά Music Beach Parties που έχουμε εμείς εδώ στο Music 892, γιατί αυτά είναι σίγουρο ότι θα γίνουν και θα πραγματοποιηθούν. Τις Κυριακές λοιπόν 5 και 12 Ιουλίου έχετε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης και η Αστερόπη μας εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar, και στις 4 η αγαπημένη μας Ξένια Γκάλη μέχρι τη Δύση του Ηλίου, εκεί θα τη βρει Δύση, ανεβαίνει στα Dex και δίνει το ρυθμό. Ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex. Sets on the beach by Durex. All you need. Ετοιμαστείτε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για το καλοκαίρι. Τώρα πάμε στον Bruno Mars και το I Just Might. 1, 2, 3.

0: Music 892.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
14: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr. Να δω.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
13: Κοκκού. Ναι, γεια σας.
14: Καλησπέρα.
13: Πώς σας λένε?
14: Ελεονόρα.
15: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
14: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
15: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
14: Ωραία.
15: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα να σε βολέψουμε.
13: Να φύγω.
15: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ενοχλώ. Κάτσε, ρε
14: Αστερόπη, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
15: Τι ζώδιο είσαι?
14: Είμαι εγώκερος.
15: Πω, πω, στεριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
13: Θα κάνω με το.
15: Και η ηλικία σου?
14: Είμαι 27.
15: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη της ηλικίας.
13: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω το ρίχα στο κεφάλι.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

αυτό ήταν το Talk to You από Νότρα εδώ στον Music 892 και σε λίγο σας έχω τις 10 λέει καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν ξυπνότερους. Η πάρα πολύ έξυπνη, μην ακούσετε την επόμενη έρευνα. Αυτοί που νομίζετε ότι έχετε λίγο ακόμα μπορείτε να δώσετε λίγο βάση. Άλλωστε παιδιά, όπως λέει και ένα ρητό, τα μυαλά είναι σαν τα λεξίπτωτα. Για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά, δεν πρέπει. Λοιπόν, ανοιχτά πρέπει να είναι και τα μάτια σας όταν θα κυκλοφορείτε προς Μοναστηράκη μεριά, γιατί όταν θα πέσετε πάνω στο flagship κατάστημα της NYX, θα με θυμηθείτε, NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι, θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Δεν μπορώ να πω πολλά, δυστυχώς, γιατί δεν με αφήνουν. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτή τη στιγμή ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. NYX Professional Makeup στο flagship κατάστημα της στο Μοναστηράκι. Για να πηγαίνετε να δείτε και να μας πείτε.

Λοιπόν, εγώ επέστρεψα για να σας πάω σε αυτές τις συνήθειες που είπαμε, τις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σας κάνουν ακόμα πιο έξυπνους. Βλέπω εδώ ένα από αυτά που γράφει, τέλος πάντων, κράτα ημερολόγιο. Πού να το κρατήσετε ημερολόγιο, ψυχούλα μου? Πού να βρούμε τον χρόνο να κρατήσουμε ημερολόγιο? Εδώ στέλνουμε ηχητικά μηνύματα στους φίλους μας και μας βρίζουν για τα ηχητικά. Πού να βρούμε και χρόνο μες τη μέρα να γράψουμε, πως τρέχουμε σαν τρελούς και στον ύπνο μας δουλεύουμε πλέον? Δεν ξέρω, ταυτίζεται κανείς μαζί μου? Το διάβασμα, λέει, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να οξύνεις τη σκέψη σου. Ρίξτε το λοιπόν στο διάβασμα. Έχουμε εδώ και το βιβλίο που προτείνουμε καθημερινά, τον καθρέφτη του κύριου Χάρη Πολίτη. Ορίστε. Γυμναστική, συμφωνούμε. Καλή φυσική κατάσταση και καλή λειτουργία του εγκεφάλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Όταν αθλείσαι, διοχετεύεται οξυγόνο στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα λειτουργεί πολύ καλύτερα. Η φιλία, σου λέει τώρα. Όχι, δεν σου λέει να κάνεις φίλους. Σου λέει να έχεις ανθρώπους σπουδαίους και δυνατούς, έτσι, φίλους κοντά σου που εκτιμάς και σέβεσαι και να τους αφιερώνεις χρόνο και να τους βλέπεις περισσότερο από ό,τι αφιερώνεις χρόνο στις ηλεκτρονικές συσκευές. Κόψε λοιπόν το χρόνο που αφιερώνεις στις ηλεκτρονικές συσκευές, τι σας λέω και εγώ τώρα, έτσι. Βαθιές συζητήσεις, λέει. Κάνε κάτι που σε τρομάζει. Κοινώς αντιμετώπισε τους φόβους σου για να σε κάνουν πιο γενναίο και πιο έξυπνο και πιο ικανό να αντέξεις αυτό που σου φέρνει η ζωή. Και τι άλλο, παραδέξου τα λάθη σου. Αυτά, λέει, πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε εξυπνότεροι.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοπατά.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
18: Αυτός είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
18: και άντε και φυλάκια!
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajet.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
0: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
21: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
27: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
28: Previously, στα κουνάβια.
29: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
30: Και πώς να πω κάτω από πάνω, δεν γίνεται. Τροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρέψει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
31: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσε εδώ.
30: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
31: Α, μεγάλο είναι ρεσί.
30: Είδε που το βλέπει στο κοινό από πάνω.
31: Ρεσί μεγάλωσε.
30: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
31: Από κάτω άλλη φορά.
30: Πέφτει.
31: Όπα.
30: Έλα ρε. Έλα ρε.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Komati Free Your Mind Prosper. Παιδιά, μιλάμε για πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και να σας πω την αλήθεια, χθες το βράδυ παίζαμε μαζί σε ένα υπέροχο μαγαζί στη Βάρκιζα με τον Chris IDH και κάποια στιγμή μετά το τέλος του set του Chris ανεβήκαμε να παίξουμε back to back μαζί, από τα ωραίότερα επίσης back to back, και τον ευχαριστώ, περάσαμε τέλεια. Όταν βάλαμε αυτό το κομμάτι ήρθανε περίπου 8 με 9 άτομα κατά πάνω μας στο booth, ανέβηκαν, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στο booth και να χορεύουν. Και ήρθαν τα γλυκύτατη σεκιουριτάδες του μαγαζιού, γιατί φοβόντουσαν, όπως καταλαβαίνετε, για να τις προστατεύσουν, γιατί ήταν πολλά τα άτομα. Για να σηκώσει τόσο βάρος σας, μην πες και κανείς για χτυπήσει, αλλά πάθαμε πλάκα με τον χαμό που προκάλεσε αυτό το κομμάτι χθες το βράδυ, πραγματικά. Είναι ένα κομμάτι που δουλεύει αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θέλω την προσοχή σας για λίγο πριν σας πάω στο επόμενο κομμάτι, γιατί είναι καινούριο. Έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα πολύ πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά θα σας αφήσουμε να το ανακαλύψετε, γιατί όταν θα το ανακαλύψετε δεν πρόκειται να το αφήσετε. Εμείς ανακαλύψαμε και το επόμενο κομμάτι, Wow Man, από Peggy Goo και Aira Star. Είναι η καινούργια κυκλοφορία της Peggy Goo. Πρωτόρα, τίποτα παιδιά, 26 Ιουνίου, τώρα καινούργιο του κουτιού. Λοιπόν, έχει μέσα τις κλασικές, το χαρακτηριστικό house ήχο της Peggy Goo με τις Afro Pop R&B επιρροές της Aira Star. Πολύ καλοκαιρινό, χορευτικό, πιστεύω θα πάρει hype. Άλλωστε φρόντισε και η Peggy Goo να μας ενημερώσει γι' αυτό πριν από μέρες, οπότε το περιμέναμε και ήρθε. Είναι το ότι πιο φρέσκο υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Και ετοιμαζόμουν να σας πάω, παιδιά, στα viral σήμερα. Θα πήγαινα πρώτα μία βόλτα μέχρι τη Χιλή, αλλά θα πάω μία βόλτα εδώ σε εμάς, γιατί αξίζει να πάμε σε αυτό. Αυτό και είναι viral. Μία πολύ σημαντική ιατρική εξέλιξη καταγράφηκε έτσι στην Ελλάδα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής ουρολογικής κλινικής, φαντάζομαι έχετε δει τα βίντεο και έχετε δει τις ειδήσεις, Ευάγγελος Λιάτσικος, τον αναφέρουμε κιόλας, και μπράβο, πραγματοποίησε επιτυχώς επέμβαση για καρκίνο του προστάτη σε ασθενείς στην Αθήνα, ενώ εκείνος βρισκόταν, παιδιά, στην Κίνα σε απόσταση περίπου 8.000 χιλιόμετρων. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Άνοιξε νέος δρόμος, όπως καταλαβαίνετε, για την τηλεϊατρική και τις επεμβατικές πράξεις από απόσταση. Πάρα πολύ ωραία νέα αυτά. Και θα σας πάω μετά στη Χιλή, μετά το break, γιατί έχω και κομμάτι, έχω το New Religion. Πριν από αυτό, υπενθυμίζω ότι έχω στην παρέα και την μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργός λοιπόν των Green Mocktails σας ενημερώνει να είστε άνετοι και για το αλκοτέστ. Δεν θα σας πιάνει ο κοκ με τα Green Mocktails, γιατί έχουν 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Και 6 τελείς γεύσεις να διαλέγετε για να μην βαριέστε κιόλας. Καταλάβατε, και μοχίτο έχει και παλώμα και passion fruit bread εδώ, όλες τις γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για New Religion, μικρό break, επιστρέφω για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Music 892.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη.
23: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
28: Παιδί μου.
27: Δεν μπορώ. Να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
28: Καλά κοροϊδεύεις.
27: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
28: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
27: Μπράβο,
28: ρε.
27: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
30: τρού. Στο Music 892.
31: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αυτό ήταν το Where is my husband και κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ημέρα Παρασκευή, ο μήνας έχει 26 στα 35 λεπτά και μετά τις 3. Ακούτε Music Booth, συγγνώμη, Ευαγγελία Τσιορλίδα και πάμε και στο άλλο viral που σας έλεγα της ημέρας. Μια πολύ ωραία εικόνα, πανέμορφη εικόνα, λουλουδένια, παραδεισένια. Με όμορφα εντυπωσιακά λουλούδια, παιδιά, ένα φυσικό φαινόμενο στη Χιλή μετέτρεψε την Ατακάμα, έρημο Ατακάμα, σε χαλί λουλουδιών, όνομα και πράγμα όπως το γράφει. Ένα χαλί λουλουδιών πανέμορφο. Μέσα στο ροζ, το λιλά, όλες τις αποχρώσεις του ροζ βλέπω εκεί πέρα. Μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις, υπάρχει λοιπόν και ένα σημείο στο Αιγαίο που μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να πέσει μια σταγόνα βροχής. Όταν όμως οι συνθήκες το επιτρέψουν, το ίδιο τοπίο μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του κόσμου. Αυτά για την έρημο Ατακάμα, πολύ όμορφο. Από τα πιο ξηρά μέρη του πλανήτη, που όπως καταλάβατε, παιδιά, δέχτηκε βροχοπτώσεις και άνθησε ο τόπος. Πάμε λοιπόν και στην αγαπημένη Nova. Έρχεται το Nova More, κάτι μεγάλο από την Nova. Θα αλλάξει και θα σας λύσει φυσικά τα χέρια από την καθημερινότητα. Μια πολύ ωραία πρόταση, απλά και όμορφα. Δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά όταν θα τα ανακαλύψετε, δεν θα θέλετε να το αφήσετε. Πάμε για δύο επόμενες κομματάρες. Chase the Sun, Planet Funk, Another Love, το μοντέλο.

Αυτό είναι το Trippy Yeah, για εσάς που με ρωτάτε. Είναι υπερκομματάρα, ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει DJ που δεν παίζει αυτό το κομμάτι μέσα στο set. Και πάμε να κλείσουμε, παιδιά. Άλλη μια εβδομαδούλα πέρασε εδώ στον αέρα του Music 892, μέσα σε αυτό το υπέροχο πανέμορφο στούντιο. Ευαγγελία Τσιορλίδα θα σας αποχαιρετήσει για Σαββατοκύριακο. Πριν από αυτό, υπενθυμίζω ότι έρχεται το Nova More. Κάτι μεγάλο από την Nova, κάτι μεγάλο που έχει για εσάς η Nova, για να σας αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα απλή και πολύ πολύ εύκολη. Δεν θα θέλετε να το αποχωριστείτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να πάτε στις παραλίες, να φάτε, να δείτε ωραίους ανθρώπους, να πάρετε αγκαλιές, να περάσετε καταπληκτικά, να ερωτευτείτε, γιατί είναι και αυτή η εποχή, ωραία εποχή για ερωτές. Και θα τα πούμε εμείς αύριο. Θα έρθω και Σάββατο εδώ. Τη Δευτέρα στη μία, guys. Ακολουθεί Μάκη Χαραλαμπίδου, αγαπημένη Τελούλου και Ξένια Γκάλι για πάρα πολύ μουσική αργά το βραδάκι. Γεια σας.

0: Love and Rose. Live Radio Series. Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: This is Maggie's Touch.

0: What list?
1: The DJ's list.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: This is Maggie's Touch.
6: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: This is Maggie's Touch. Youth.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: μπουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
14: This is Maggie's Touch.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
15: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες,
2: Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 30. 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
27: Your girl could never move like this.

Move like this.

Έλα η κομματάρα επίκλησης. Τσουπ. Πώς επικοινωνούμε έτσι ρε παιδιά. Μόλις παίζει. Έχω 30 μηνυματάκια. Σκάσαν τσακ τσακ τσακ. Γεια σου ρε Μάγκη με τα ωραία σου. Σ' ακούει όλη η Άιριπερ. Καλησπέρα στην Ηρώ. Αγαπημένο μου κορίτσι πανέμορφο μου. Τι κάνεις θεότητα των ηχιών. Μάγκη Στάτς και τα μυαλά στα κάγκελα. Τρέλα ναι μας τρελό κορίτσι με τους μουσικάρες. Σ' αγαπώ. Κορίτσι μου όμορφο. Η Ρώμου δεν στο πολύ είχα για τόσο πριόνι. Hello Helen, γεια σου Μάνο, γεια σου Ρενάτα, γεια σου Σταύρο. Hello Helen, καλή Ελένη, γεια σου Ελεάνα μου, γεια σου Κωστή. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Στεφανή, γεια σου Αφροδίτη. Και εγώ σε αγαπώ, φιλιά Αθηνά μου. Μας τρελαίνεις άρα με τις μουσικάρες σου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Δέσποινα, πολλά πολλά φιλιά. Αθηνά μου, καλησπέρα, φιλιά επίσης. Τι κάνετε παιδιά? Σεραφείμ, hello. Μάγκη, για 5 λεπτά ήρθες. Άσε, μην τα λες τώρα αυτά. Ήρθα όμως. Δεν ήρθα για 5 λεπτά, απλά δυστυχώς έφτασα. Τώρα. Κάπως τρελαίνομαι με αυτό το κομμάτι. Κι εγώ είναι κομματάρα, υπερκομματάρα. Θα την κάνω σε τάκι για να σας τη στείλω κιόλας πριν φύγω. Με μία άλλη υπερκομματάρα που έρχεται αμέσως τώρα. Τίποτα, κομμάτι επίκλησης, έτσι θα το λέμε. Μάγκη, βάλε κομματάρες, κομματάρες μέχρι τις 6, μέχρι να φύγουμε.

Ήρω μου λέει, τα πριόνια είναι σαν ένεση boost της ψυχολογίας. Έτσι είναι αγαπημένη μου. Και εγώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο αγαπάω τις πριονοκορδέλες μας. Είναι συμπατικά κομμάτια. Είναι κομμάτια που πραγματικά σε βοηθούν να ανέβεις level. Δεν είναι τυχαίο που εδώ οι φίλοι του Μαγιστάτς αυτό το κομμάτι το αποκαλούν το κομμάτι της επίκλησης.

Μάγκη, σήμερα μας ανέβασαν στο Μέκα και πιστεύω ότι εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Ω, μπράβο, Αλέξη μου, πολύ χαίρομαι. Είμαι σίγουρη ότι το Μάγκη Στάτς κρύβεται πίσω από πολλά. Το ξέρεις αυτό, όσον αφορά στα θέματα της μουσικής. Και η αλήθεια είναι πως ηγείται και χαίρομαι τόσο πολύ. Όχι χάρη σε μένα, χάρη σε εσάς βέβαια. Μην τα ξαναλέμε. Αν το κοινό που απευθύνεσαι δεν είναι το ψαγμένο, δεν είναι το ειδικό κοινό που μετά από τόσα χρόνια πραγματικά είναι συσπηρωμένο σε αυτή την εκπομπή καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892, τίποτα δεν γίνεται. Εσείς είστε η δύναμή μας. Λοιπόν, η άλλη υπερκομματάρα, την πέσω γρήγορα για να προλάβουμε να σας τα στείλω και τα δύο, είναι αυτό. Αριστούργημα. Αν έχεις νεύρα, τώρα θα τα λύσεις όλα. Ό,τι πρέπει boost για την ψυχολογία μας για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Δυνάμωσε!

με κορδελιάζομαι. Τρελαίνομαι. Λιώνω. Καίγομαι. Όλα μαζί. Έχω κάνει και τις πελάτες να ακούνε τέτοια. Έχουν γίνει φαν της Μάγκη. Τις έχω κάνει και φεύγουν με άλλη ψυχολογία. Έτσι

Παιδιά, θα σας τα στείλω και τα δύο, και αυτό και το άλλο. Στείλτε μου διπλέτα και έφτασαν και τα δύο. Δεν υπάρχουν αυτές οι κομματάρες οι δύο.

Λοιπόν, καθίστε να πούμε τις αναφορές, γιατί έχουμε και δουλειά. Σοβαρά τώρα. Και θα βάλω την αγαπημένη σας τη Σίλα για φινάλε. Πριν φύγω, συγγνώμη παιδιά που άργησα, πραγματικά στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί όχι τίποτα άλλο, χάσαμε την ψυχοθεραπεία μας. Εγώ έμεινα χωρίς μουσικοψυχοθεραπεία σήμερα. Δεν γινόταν, απλά είχαν κολλήσει όλα, δεν γινόταν να φτάσουμε τίποτα. Το Lavigne Rose Live Radio Series επιστρέφει με επεισόδιο 10 στη Νέα Σμύρνη. Ο Music 8 είναι εδώ και η Lavigne Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια μας ο Βάνης Λεμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπομπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavigne Rose στη Νέα Σμύρνη. Ο Μύρο 67 είναι η διεύθυνση. Σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο, όλα τα μαγαζιά της Lavigne Rose βρίσκονται πάντα στα καλύτερα σημεία. Νέα Σμύρνη λοιπόν, ο Μύρο 67 λέει, ναι, δεν το ξέραμε. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavigne Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εγώ θα προσθέσω και τα πάρα πολλά δώρα βέβαια που πάντα δίνουν τα κουνάβια σε συνεργασία με τα αγαπημένα Lavigne Rose. Οπότε λοιπόν, Lavigne Rose, σημειώστε ημερομηνία για τα δωράκια σας και γενικότερα όλα αυτά, έτσι, to know us better. Στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρο 67, την 5η 2 Ιουλίου, έτσι. Από τις 6 ώρα το απόγευμα και μετά, μέχρι τις 9. Μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Και κάπως έτσι, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα μας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα μας κάνει όλους βασικά να σταματήσουμε, να κοιτάξουμε, να χαμογελάσουμε και να δούμε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πάρα πολύ σύντομα. Next Professional. Μείνετε συντονισμένοι στο Music 892 για πολλά πολλά περισσότερα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το DE Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής κινητής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, έχουμε σταθερό τηλέφωνο με 4 ευρώ το μήνα. Υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, το σταθερό με τα 4 ευρώ. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο de.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, όλα αυτά ταυτόχρονα με το DE Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί όπως σας είπα τώρα, το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το DE Fiber, έχει και το σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, έτσι. Λοιπόν, να μπείτε στο de.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, ε! Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Τις Κυριακές, σημειώστε, 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Σμύρνη για το Sets on the Beach by Durex. Το μαγάζι βρίσκεται στη Νέα Μάκρη και όχι στη Νέα Σμύρνη. Την προηγούμενη φορά είχα πει Νέα Υόρκη. Καλά τα πάω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, πως έχω κολλήσει έτσι. Με το Divers Beach Bar, το οποίο μια το λέω ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μια στη Νέα Σμύρνη, αλλά βρίσκεται στη Νέα Μάκρη. Έχουμε λοιπόν το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Στερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Οπότε Sets on the Beach by Durex. This is all you need. Music 89.2 και Durex.

είμαστε μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Αστερόπι Χαϊνά. Ευθύμης Κάλφας έρχονται μαζί σας μέχρι τις 9. Ευχές για ένα υπέροχο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Εμείς την Δευτέρα εδώ. Πολλά φιλιά σας. Αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στέλνω κομματάρες.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
3: Οπα, οπα, οπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
4: Στο Music 892.
3: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
5: Ξεκινάμε.
3: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
6: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
3: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
7: Άιντε ρε παιδιά, άιντε και έφτασε η μέρα, άιντε.
8: Θα σου βγει το λαρίγκι καλέ. Έτοιμος για πανικό είσαι σήμερα.
7: Καλύτερα να σου βγει το λαρίγκι παρά το όνομα Αστερό Πιχαϊνά. Το ξέρεις αυτό?
8: Δεν την ήξερα την παροιμία, συγγνώμη.
7: Μόλις τώρα την έμαθες.
8: Νόμιζα για το μάτι λέγανε.

0: Επιτέλους. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Φιλιά πολλά. Καληνύχτα. Πατήστε το κουμπί. Ένα κουμπί. Δώστε μου ένα. Μπράβο. Ορίστε. Γεια σας. Τζούτζου μπρούτζου, 10 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6 είναι Παρασκευή. Επιτέλους έφτασε αυτή η Άγια Μέρα και είμαστε και εμείς εδώ πέρα για να την περάσουμε παρέα, βρε.
1: Λίγο ακόμα έμεινε Παρασκευή, μετά Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα πανιά μας και τα ξαναλέμε από Δευτέρα.
0: Πού θα πας με ανοιχτά πανιά, τι έχεις κανονίσει?
1: Με ανοιχτά πανιά έχω κανονίσει να πάω στην Εύβοια, δεν θα σου σοκάρω, για 2 ολόκληρες μέρες αυτή τη φορά για τις τελευταίες.
0: Σερί.
1: Γιατί τις τελευταίες φορές πήγαινα για λίγες ώρες, γιατί είχα δουλειές συνήθως στην Αθήνα, πήγαινα μόνο για να παίξω την Κυριακή και τώρα θα πάω από απόψε το βράδυ και θα γυρίσω.
0: Από τώρα θα φύγεις.
1: Απόψε, παιδί μου, μην φύγω και στα μισά της εκπομπής. Μην είμαι με τον απόδι έξω, σου λέω.
0: Okay.
1: Θέλω τη Δευτέρα να γυρίσω 2 τόνους πάνω. Γίνεται στο μαύρισμά μου.
0: Α, 2 τόνους πάνω, νόμιζα να παχύνεις έτσι όπως το έπες. Τι 2 τόνους πάνω.
1: Βλέπεις αυτή την μολυβοθήκη που υπάρχει εκεί απέναντί μας? Έτσι θέλω να γυρίσω εγώ.
0: Αυτή είναι σκατουλή, ρε φίλε, η μολυβοθήκη στο χρώμα. Καφέ σκατουλή.
1: Φίλε,
0: δεν είναι μαύρο.
1: Μα δεν θέλω να γίνω.
0: Πώς θα γίνεις καφέ?
1: Τι, να γίνω σε το μικρόφωνο, τι να το κάνω? Δεν θέλω να πάρω ένα πιο σκούρο χρώμα.
0: Πώς το παθαίνεις το καφέ, τι έχει μυστικό?
1: Τι εννοείς? Όλος ο κόσμος καφέ γίνεται όταν μαυρίζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, τώρα καφέ. Καφέ το λες αυτό που έχω εγώ, ας πούμε, πάνω, το μαύρισμα.
1: Αυτό τώρα εντάξει, δεν είναι καν μαύρισμα, ρε παιδί μου, αλλά καφετίζει, ναι, είσαι σταρένιος.
0: Γιατί τότε δεν λέμε θέλω να καφετίσω και λέμε θέλω να μαυρίσω? Άντα πάντα τώρα.
1: Να σου
0: Γιατί
1: πω.
0: Γιατί το λέμε?

0: Ρωτάω, γιατί λέμε έκατσα να μαυρίσω.
1: Γιατί σκουραίνει ο τόνος του δέρματός σου. Μαυρίζει το δέρμα σου. Δεν είναι κυριολεκτικά μαύρο όμως, αλλά γίνεται πιο σκούρο.
0: Να λέμε, να θέλω πω, να σκουρίνω.
1: Να σου πω, όταν μελανιάζεις, γίνεσαι αποκλειστικά μπλε. Γίνεσαι και μοβ, μπορεί να γίνει μελανιά σου και κίτρινη και πράσινη. Τι λες εκεί.
0: Γιατί η μελανιά έχει, είναι σαν χρώμα, υπάρχει σαν χρώμα. Λέμε, υπάρχει, το καφετί υπάρχει, το μαύρο υπάρχει, το μελανί δεν υπάρχει σαν μελανιά.
1: Νομίζω κάτι υπάρχει σε μελα...
0: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μελάνι, κίνηση.
1: Το χρώμα του μελανιού που είναι μπλε.
0: Υπάρχει κίνηση πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, εκεί έξω, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε μάλλον. Γιατί μας το έχετε στείλει και πάρα πολύ ακροατές εκεί έξω. Έχει κίνηση στον Κηφισό, γιατί έχει πάρει φωτιά ένα διάζωμα εκεί πέρα με τεράστιες καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βριούλων, λόγω φωτιά σε διάζωμα.
1: Πάρα πολύ ωραία τα νέα της Παρασκευής, τα έλεγε κάποιος, αν ήταν.
0: Στο ρεύμα προς Λαμία, ξαναλέμε, το νου σας, να ξέρετε τουλάχιστον ποιος φταίει. Γιατί άλλο είναι, ρε παιδί μου, να είσαι κολλημένος και να μην γνωρίζεις τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να λες τι γίνεται. Και άλλο τουλάχιστον να.
1: Να ξέρεις ότι θα πάρει κάποια στιγμή να τη σβήσουν τη φωτιά και θα ξεμπλοκάρει το σύστημα.
0: Κάποια στιγμή, φέτος. Ελπίζουμε.
1: Σου δίνει ένα κουράγιο.
0: Ναι, μέσα στο 26 τουλάχιστον να γίνει αυτό. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 για να κάνουμε χαμό. Στην παρέα μας φυσικά είναι και τα Mac Stores, όπου, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια λίστα το καλοκαίρι και η λίστα η καλοκαιρινή έχει συγκεκριμένα αντικείμενα μέσα. Αυτή η λίστα που έχει συγκεκριμένα αντικείμενα αφορά τα Mac Stores, γιατί ό,τι βάλετε σε αυτή τη λίστα θα τα βρείτε εκεί πέρα. Στα Mac Stores, ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ, όλα αυτά για να τα βρεις και για να δεις και πόσο κοστίζουν. Εκεί είναι το Mac Stores, εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και τις διακοπές σου εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο. Μπείτε και στο maxstores.gr, γιατί και εκεί. Βέβαια.
1: Πάμε.
0: Μπορείτε να δείτε και εκεί πέρα. Φέτος δε σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με σούπερ γωματάρα. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Δυναμώστε λίγο, γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί έχουμε μια τρέλα που θέλουμε πάρα πολύ να τη μοιραστούμε μαζί σας. Σήμερα είπαμε στην εκπομπή θα παραγγείλουμε κοκτέιλάκια για να κάνουμε ένα εσωτερικό πάρτι εδώ, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τον Ιούνιο. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή αυτού εδώ του μήνα, του έκτου για το 2026.
1: Μας αξίζει, μας αξίζει.
0: Βέβαια, ρε Αστερόπη, εννοείται. Και μας αξίζει και σας αξίζει. Δυναμώστε λίγο. Μπαγκαράγκα.

0: Αυτή είναι η Lady Gaga και το Άμπρα Κατάμπρα και εμείς είμαστε η Ντελούλου. Καλησπέρα Αθήνα, τι κάνετε, πώς είστε, Αστερόπη Χαϊνά. Ευθύμης Κάλφας, είμαστε η Ντελούλου στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά σε μια Αθήνα καυτή και σήμερα με τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, με κίνηση. Βέβαια, οι δρόμοι δεν ήταν άδειοι, ενώ ρε παιδί μου η κίνηση έχει προκληθεί από πράγματα που συμβαίνουν στο δρόμο.
1: Μικροατυχήματα και αυτά που είπαμε.
0: Ναι, δεν είναι, κάπως λίγο σαν να έχουν φύγει κάποιοι, το νιώθετε
1: τι
0: στην
1: λες,
0: Αθήνα.
1: Αλήθεια.
0: Σαν να έχουν λίγο αδειάσει κάπως λίγο. Ένα εύκολο πάρκινγκ σε κάποια σημεία καθημερινές που άλλες μέρες αυτά το χειμώνα δεν τα έβλεπες. Μπράβο, παιδιά, να φεύγετε. Να φεύγετε.
1: Άμα έχει ξεκινήσει από τώρα, μακάρι. Εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ουρτ.
1: Πε κι άλλα, κι άλλα.
0: Εσύ, αγάπη, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Πλέον με τα πόδια κυκλοφορείς. Σε φέρνουμε, σε πηγαίνουμε. Γκόμενα. Πίσω κάθεται. Δεν έχω. Τόσα χιλιόμετρα τελευταίες μέρες δεν έχω κάνει. Πραγματικά. Το αμάξι, πόσο καιρό έχει να το κυκλοφορήσει.
1: Τι λε. Τι λε. Είναι Παρασκευή. Δεν το πήρα εγώ το αμάξι. Τη Δευτέρα.
0: Έχει έρθει, έχει το σπίτι της, το έχει βάλει απέναντι από το σταθμό και πηγαίνω, έρχεται με τα πόδια και όταν είναι λίγο κουρασμένη ή βαριέται, όταν σχολάμε, την πηγαίνω και στο σπίτι της που είναι εδώ απέναντι. Μην μου λες τώρα
1: να
0: για το
1: σου
0: αμάξι.
1: Πω κάτι, τι να κάνω όμως, τόσα χρόνια έκανα πολύ μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, δικαίωμα,
1: και λίγο.
0: Δικαίωμα.
1: Και τώρα λίγο θέλω να ηρεμήσει η ψυχή μου γι' αυτό. Και έχω και πράγματα τα οποία θα κάνουν και τη δική σας ψυχή να ηρεμήσει. Δηλαδή, τέλος τις μεγάλες αποστάσεις. Εγώ το στηρίζω πάρα πολύ αυτό και έχω τη λύση και για εσάς. Πάρα πολύ δίπλα μας, παιδιά, είναι το Regency Casino Montparnasse, πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά το κέντρο της Αθήνας θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι, στο Regency Casino Montparnasse, που είναι και πολύ κοντά και πολύ συναρπαστικά. Ρυθμιστή έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα από την ακροάτριά μας, τη Μαρία. Καλησπέρα. Παρήγγειλε η αδερφή μου, λέει, παιδιά, χθες βράδυ, θέλω να σας το πω αυτό, φαγητό online. Τα πλήρωσε με κάρτα.
1: Ωραίο.
0: Και το παρέδωσαν στο δίπλα διαμέρισμα.
1: Α, βλακή. Αλλά φαντάζομαι εντάξει, δεν του το
0: δώσανε
1: πίσω.
0: Όχι, αυτό λέει. Η κοπελίτσα στο δίπλα διαμέρισμα τα παρέλαβε κανονικά χωρίς να πει τίποτα.
1: Έλα ρε, όχι.
0: Και τα άφαγε κιόλας.
1: Όχι ρε.
0: Και χτυπούσε, λέει, η αδερφή μου δίπλα στο τέτοιο και δεν άνοιγε.
1: Έκανε τη μούμια. Δεν είμαστε εδώ, λείπουμε. Έλα, ντροπή τώρα. Άμα είναι για φαγητό. Βασικά για ό,τι και να είναι, το δίνεις. Αλλά και φαγητό ένα παραπάνω που ξέρεις ότι άλλος είναι πεινασμένος.
0: Πού το ξέρω εγώ ότι είναι πεινασμένος.
1: Και γιατί τα παράγγειλε, ρε. Για να τα βάλει μέσα στην κουζίνα, να στολίσουν το φούρνο.
0: Καταρχάς, εγώ, ας πούμε, αν χτυπούσε η πόρτα. Και ερχόταν ένας ντελιβεράς.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα έτσι και αλλιώς με αυτούς, λόγω του ότι τα κάνεις όλα μέσω
1: online,
0: από το application,
1: ναι,
0: και τα πληρώνεις και τα. Δεν μιλάς. Λες, ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, αντίο.
0: Αφήνεις το μπουρμπούρι και φεύγουνε. Ωραία. Θα μπορούσε κάποιος να μου τα στείλει, δεν θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί, τα πήρα.
1: Άνοιξα. Βρε, κοιτάς το όνομα. Μα δεν έχεις κάνει παραγγελία, πόσο πιθανό είναι να σου
0: στείλει. Κάποιος να μου στείλει, ρε παιδί μου, τρία πιτόγυρα, δύο μερίδες πατάτες, δύο σαλάτες, γιατί υπάρχει κόσμο.
1: Γιατί σου στέλνουν κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι, εσένα, επειδή άνθρωποι που σε σκέφτηκαν.
0: Θα μπορούσανε, γιατί όχι. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Άλλο το θα μπορούσανε και άλλο το τι συμβαίνει. Όταν παραλαμβάνεις μια παραγγελία που δεν την περιμένεις, το πρώτο πράγμα είναι να κοιτάξεις από ποιον είναι.
0: Αφού φας.
1: Όχι.
0: Α, γιατί, κάτσε, μυρίζουν, πρέπει να τα φας ζεστά. Δεν, εγώ δεν είμαι με την. Δεν, εντάξει, δεν. Ρε παιδί μου, μπορεί και να συμβεί.
1: Εμένα μου έχει έρθει λάθος παραγγελία και έχω πάρει στο μαγαζί χωρίς να το αγγίξω καν, για να είμαι σίγουρη.
0: Ναι, γιατί φοβόσουν να το πληρώσεις. Έχει διαφορά αυτό, ρε παιδί μου. Φοβόσουν να τα λογίστηκες, τι θα σου πούνε. Εντάξει, παιδιά, τώρα να. Συγγνώμη, τώρα δεν θα το τρώγατε εσείς, με δουλεύετε. Τι θέλετε τώρα να το παίζουμε εδώ πέρα ότι είμαστε καλοί Σαμαρίτες και τα. Εννοείται θα το τρώγατε.
1: Μάμα, ειδικά δει το όνομα.
0: Αν χτυπάει η πόρτα 10 η ώρα το βράδυ, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγω. Έρχεται ένας άνθρωπος, μου λέει: γεια σας, η παραγγελία σας. Αυτοί το μεταξύ φεύγουν και γρήγορα.
1: Μα
0: για να προλάβουν την επόμενη.
1: Μα δεν έχω κάνει παραγγελία, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά μπορεί, σου ξαναλέω, να μου το έστειλε κάποιος. Δεν σου έχουν στείλει λουλούδια.
1: Μου έχουν στείλει
0: πάντα. Δεν σου έχουν
1: πάντα
0: στείλει κρέπα. Δεν σου έχουν στείλει φαγητό. Άνθρωποι.
1: Μου έχουν στείλει λουλούδια, μου έχουν στείλει γλυκά, αλλά κάθε φορά κοιτάω από ποιον είναι. Άμα δω ένα άγνωστο όνομα και δεν έχει και καμιά σημείωση, δεν θα υποπτευθώ ότι έχει γίνει κάποιο λάθος.
0: Ευχαριστώ, ρε Σταύρο. Ευχαριστώ, δηλαδή θα
1: τι
0: φάω,
1: λέει ο Σταύρος,
0: θα φάω το σουτιέν μου, δηλαδή πραγματικά. Εμένα, λέει, δεν μου έστειλαν πριν 10 μέρες. Με πήρε τηλέφωνο διανομέας και μου λέει: ανοίξτε. Και του λέω: μα δεν έχω παραγγείλει. Και όμως, λέει, μου είχαν στείλει γλυκό.
1: Ναι, ρε πουλάκι.
0: Να το.
1: Ναι, αλλά είχε το όνομά του, τη κοπέλα η παραγγελία. Δεν είχε το όνομά τη αυτήν που τη τα έφαγε, τη γειτόνισσα.
0: Τι εννοείς?
1: Θα έλεγε, φαντάζομαι, το όνομα τη κοπέλα. Δηλαδή, άμα την αδερφή αυτή, πώ τη λέγανε, πε τη λέγανε κάτι.
0: Έχεις κοιτάξει εσύ? Εγώ, παιδιά, αλήθεια, δεν έχω κοιτάξει ποτέ. Και το όνομά μου, όταν παίρνω την παραγγελία, δεν κοιτάω τη σακούλα, την πέτα, τι θα κοιτάξω να
1: ναι,
0: δω.
1: Όταν έχω παραγγείλει, δεν θα κοιτάξω το όνομά μου. Αν δεν έχω παραγγείλει, θα κοιτάξω πού ήρθε η παραγγελία.
0: Πριν δύο χρόνια, ο πετρελαιάς, μας γράφει η Ελένη, έβαλε 300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης, όχι στη δική μου δεξαμενή, αλλά στη δεξαμενή της γειτόνισσας, της οποίας λέει το κουδούνι ξαφνικά χάλασε. Και μαντέψτε, πια δεν απάντησε ποτέ να μου ανοίξει για να της πω τι έκανε.
1: Ωραία, αυτό τώρα δεν είναι ανήθικο. Δεν έχεις κλέψει πρακτικά.
0: Τι λες ρε Αστερόπιστε.
1: Ρε Παστέλα, μιλάμε για λίτρα πετρελαίου, μιλάμε για πολλά
0: γιατί
1: λεφτά.
0: Γιατί το είπα εγώ, βάλτα σε μένα αντί να τα βάλεις στην άλλη. Πάνε βρέστα με αυτό να που τα βάλε. Θα κάθομαι εγώ να ανοίγω την αντλία μου ή να σε πληρώνω εγώ το πετρέλαιο επειδή ο άλλος έκανε λάθος.
1: Όχι, δεν θα πληρώσεις εσύ το λάθος του άλλου. Ωραία. Αλλά θα πάρεις τηλέφωνο και θα να ενημερώσεις, να πεις τι έγινε. Και στα βρει μετά αυτός που έβαλε το
0: πετρέλαιο. Μου λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Εκεί καταλήγουμε, στο ανήθικο. Βοήθησε τους να βγάλουν άκρη τουλάχιστον. Μην τον αφήνεις και τον άλλο ξεχρέμαστο, γιατί το λάθος το έκανε ο Βενιζινοπόλης.
0: Ναι.
1: Να το πληρώσει κιόλας ο ίδιος. Δηλαδή, γιατί μετά την πληρώνει αυτός που έχει παραγγείλει το πετρέλαιο.
0: Θα πας εσύ, ας πούμε, να βάλεις βενζίνη στο αμάξι.
1: Ναι.
0: Θα πεις για 30 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και θα σου βάλει κατά λάθος, επειδή έπιασε τον μπλα μπλα, επειδή. Θα σου βάλει 50.
1: Ναι.
0: Για 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και θα το δεις εσύ.
1: Εμένα...
0: Και θα πεις εσύ, αχ κύριε βενζίνη, μα σας είπα 30 ευρώ μπορείτε να μου το βγάλετε, δεν το θέλω.
1: Όχι, αλλά αυτό ενημερώνεις ότι έχει γίνει λάθος. Ενημερώνεις.
0: Παιδιά, θα πέσει φωτιά.
1: Παιδιά, έχω...
0: Θα πέσει φωτιά να την κάψει.
1: Εσένα θα κάψει.
0: Μαζί
1: ρε.
0: Με το πετρέλαιο που πάει και κλέβει.
1: Καλά.
0: Μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε με τώρα που γίνατε όλοι, παιδιά. Οι πρέσβυρες καλή στελή.
1: Είμαστε της ηθικής αγάπη, ναι, μου, δέξου το.
0: Ναι, καλά.

0: Ήτανε 2002 όταν πρωτοβγήκε αυτή η κομματάρα, πραγματικά. Πώς γεράσατε έτσι, βρε παιδιά, πραγματικά.
1: Ενώ εσύ, αγόρι,
0: πώς γίνατε.
1: Εσύ ίδιος από το 2002.
0: Πώς θα φιδιάσατε έτσι από το 2002.
1: Μέρα δεν πέρασε από πάνω σου, γλυκούλη μου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι ακούσατε προηγουμένως αυτό το μήνυμα της ακροάτριας που ουσιαστικά η αδερφή της παρήγγειλε φαγητό online, τα πλήρωσε με κάρτα και το παρέδωσαν στο δίπλα διαμέρισμα και η κοπελιά από δίπλα το παρέλαβε κανονικά χωρίς να πει τίποτα. Συζητάμε αυτό το κομμάτι. Και βλέπω εδώ μηνύματα, μου γράφει ας πούμε μία ακροάτρια και λέει ότι η Μαρία συγκεκριμένα,
1: ναι.
0: Αν όμως λέει ευθύνη μου η παραγγελία σου που περίμενες να πάει αλλού, θα πήγαινες στους δίπλα και το παίρνανε, τι θα έλεγες και εσύ έμενες νηστικός, θα έκανα παράπονα στο μαγαζί και σε αυτόν που παρέδωσε. Δεν θα χτυπούσα τους γείτονές μου δίπλα και θα τους έλεγα παραλάβατε. Παραλάβατε, τελείωσε. Γεια σας. Οκ. Okay. Κάνατε. Θέλατε, δεν θέλατε. Δεν είναι δικό τους το λάθος.
1: Ναι.
0: Επίσης, τι θα πάω να το πάρω. Που το έχει βάλει ο άλλος με τα χέρια του. Το έχει πιάσει ο δίπλα. Θα ζητήσω από το μαγαζί να μου φέρει κάτι άλλο. Γιατί εμένα.
1: Σωστά,
0: δεν μου ήρθαν ποτέ τα πράγματα.
1: Βρε, σωστά και καλά θα κάνεις από το μαγαζί να το ζητήσεις. Εμείς λέμε τώρα όμως, αν ο γείτονάς σου τη στιγμή που το πήρε, άνοιξε και δεν το
0: ανοίξει. Αν όφιλε να ενημερώσει.
1: Ναι, και μπορούσε να σε ενημερώσει.
0: Όχι. Είμαι με το γείτονα. Είμαι με τι να κάνω, παιδιά, συγγνώμη. Είμαι από την άλλη πλευρά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δικάστε με, βάλτε με σε ένα κελάρι, να μην
1: κελάρι.
0: Μιλάω. Ναι, ναι, κάτω. Σε ένα υπόγειο, δέστε με, να μην μιλάω, να μην λέω την ταπεινή μου άποψη.
1: Ποια σου?
0: Την ταπεινή μου άποψη.
1: Έρμε μου, αυτή ήταν η ταπεινή σου άποψη.
0: Ο Σπύρος έστειλε μήνυμα. Καλά, λέει, παιδιά, εμένα η γειτόνισά μου παρέλαβε δέμα δικό μου.
1: Ωραία.
0: Από courier. Και το είχε, λέει, το δέμα αυτό 4 μέρες στο σπίτι της, χωρίς να μου το φέρει.
1: Α, μπορεί το ξέχασε αυτή.
0: Αν δεν χτυπούσα εγώ όλα τα κουδούνια ένα-ένα, θα το κρατούσε.
1: Γι' αυτό τώρα τι έγινε.
0: Ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό, τι ήτανε. Πώς ήτανε το κομμάτι,
1: δέμα.
0: Ναι, το δέμα. Ο Στέφανος απ' την άλλη λέει, έπιασα, λέει, ένα ζευγάρι γείτονες με τα ψώνια μου, αυγά και κοτόπουλα, που τα είχαν αφήσει στις σκάλες και εγώ είχα κατέβει να τα πάρω,
1: ναι.
0: Αυτά που μπορείς να πεις, όχι παράδοση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με επαφή, άστα κάτω.
1: Ανέπαφη.
0: Ανέπαφη, αναμπράβο. Οι τύποι, λέει, ανεκδίγητοι, μεγάλοι άνθρωποι και καλά σοβαροί και καλά μπερδεύτηκαν και τους έπιασα, λέει, στο σανσέρ λίγο πρωτού μπουν μέσα στο τέτοιο.
1: Έτσι, είχα χάσει κι εγώ κάτι αυγά.
0: Έλα, ντόξα, αυτοί τώρα μήπως το είχαν περισσότερο ανάγκη, παιδιά. Μήπως να το σκεφτούμε κι αυτό. Μήπως, ρε παιδί μου, είναι
1: τώρα
0: άνθρωποι...
1: ξαφνικά τι έπαθε, μετάλλαξε.
0: Μήπως οι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξέρω, μπορεί να ήταν τώρα που λένε και ηλικιωμένοι και αυτά, μήπως πεινάνε.
1: Δεν ήξερα ότι η λοβοτομή μπορεί να γίνει χωρίς να τη δούμε.
0: Γιατί?
1: Είσαι άλλος άνθρωπος τώρα.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί πριν από λίγο μας έλεγες για όλους τους υπόλοιπους καλά κάνανε που τα πήρανε.
0: Γιατί γι' αυτό, για αυτούς. Πάλι το ίδιο λέω. Καλά έκαναν και τα πήρανε. Μήπως πεινούσαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά τους υποστήριζες περισσότερο τους άλλους.
0: Το ίδιο πράγμα λέω. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά τους λυπάσαι. Ενώ σε αυτούς λες ότι καλά κάνανε, ρε παιδί
0: μου. Ναι, μπορεί και, γειτόνισα να.
1: Ότι
0: να,
1: δεν το κάνανε
0: να είχε ανάγκη, ναι. Αν παραλάβω εγώ το αδερφό μου που έχουμε το ίδιο επίθετο, υπάρχει πρόβλημα, ρωτάει ο Θωμάς. Με τον αδερφό σου, Βρέστα. Εμείς τώρα.
1: Παιδιά, δεν είναι θέμα προβλήματος. Είναι θέμα το τι είναι σωστό και δίκαιο. Τι θα κάνατε εσείς. Το πρόβλημα είναι της εταιρείας που έχει κάνει το λάθος και τα έχει δώσει σε άλλον άνθρωπο.
0: Οδηγός courier μου έχει συμβεί να παραδώσω δέμα. Ο Θοδωρής, ο οποίος είναι οδηγός courier, μου έχει συμβεί να παραδώσω, λέει, δέμα σε πελάτη, να το παραλάβει κανονικά εκτός,
1: ναι,
0: του σπιτιού του και μετά από ώρα πήρε στην εταιρεία τηλέφωνο ότι δεν έχει παραλάβει τίποτα.
1: Εντάξει, αυτός τώρα είναι άλλη περίπτωση. Αυτό είναι ντροπή. Γι' αυτό σε βάζουν πολλές εταιρείες να υπογράφεις ότι το έχεις παραλάβει.
0: Και εκεί, Θόδωρε, τι γίνεται. Τι συμβαίνει. Εννοώ. Ποιο είναι το ζήτημα.
1: Πώς μπορείς να το αποδείξεις.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Θόδωρος, ένας άλλος Θόδωρος εδώ, μας γράφει κάτι πολύ καλό. Να μην προπληρώνετε τις παραγγελίες σας και να μην σας νοιάζει που πάνε. Μετά, λέει, ή θα ξαναπάρετε, θα παραγγείλετε. Επίσης, τώρα αυτή η γειτόνισσα, ας πούμε, που λέμε ότι πήρε το φαγητό της αδερφής ακροάτρας που,
1: ναι,
0: μας έστειλε μήνυμα. Άμα δεν ήταν προπληρωμένο.
1: Θα έπρεπε να το πληρώσει.
0: Δεν θα το πληρώνω, οπότε εκεί λες. Δεν έχω παραγγείλει κάτι. Άμα είναι και περασμένα ώρα και πληρωμένα και όλο, μια χαρά. Για ποιο.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι πλέον χρησιμοποιούμε πολύ λίγο τα μετρητά. Ειδικά τώρα σε παραγγελίες για μεγαλύτερη ευκολία, τα αφήνεις.
0: Πάντως, αν κάνετε τα ψώνια σας μέσα από το application του Μασούτη, αυτά θα έρθουν στην πόρτα σας χωρίς κανένα λάθος. Και είναι καράτσο καρισμένο αυτό, γιατί το έχουμε χρησιμοποιήσει. Και τα φέρουν, παιδιά, κυριολεκτικά οι ίδιοι απ' έξω. Μη σας πω ότι μπορούν να τα βάλουν και στα ντουλάπια μέσα. Τόσο τέτοια εξυπηρέτηση είναι το masutis.gr το e-shop, αλλά υπάρχουν και τα application όπου το έχετε στο κινητό, το έχετε στο tablet και κάνετε τις παραγγελίες σας εκεί και χρησιμοποιείτε κανονικά τα e-vouchers, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, ό,τι θέλετε, βλέπετε το φυλάδιο, υπάρχουν συνταγές, ένα μενού εξατομικευμένο στο Μασούτις app, όλα αυτά χωρίς να γίνονται τέτοια λάθη όπως μας είπε η ακροάτρια, και στο www.masutis.gr μπορείτε να μπείτε και να το κατεβάσετε τώρα.
1: Μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε για να παίξουμε Σινές Φινάκι που έχει τέλειο δώρο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Λαβή and Rose. Live Radio Series. Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Λαβή and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβή and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβή and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
5: Μη λείψει κανείς.
6: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Music 892.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Go, go, go, go, go.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Τζαν Αντό στον Music 892 και εμείς είμαστε η Ντελούλου και σας κάνουμε παρέα στο πρώτο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Σήμερα που είναι Παρασκευή, το ρολόι δείχνει 46 λεπτάκια μετά από τις 6. Πόπο, σήμερα που έφαγα μια καταπληκτική γάριδο μακαρονάδα.
0: Α, τη συζητήσαμε χθες την εκπομπή, ωραία. Την έφτιαξες εσύ σήμερα.
1: Δεν την έφτιαξα εγώ, την έφτιαξε η φίλη μου η Χριστίνα που είναι στο σπίτι μαζί με τη φίλη μου τη Φωτεινή που είναι επίσης στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Η μία είναι μαγείρισα, ενώ ότι έχει εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη. Η άλλη έχει ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ ζεις στο παράδεισο.
1: και μάλιστα μου λένε, λέω, παιδιά, θέλετε, αφήστε, λέω, να σας βοηθήσω να τα κάνω. Όχι, μου λέει τώρα, ντροπή να πιάσεις εσύ να τα κάνεις. Λέω, έχω μια συνταγή της γιαγιάς μου που είναι με το ούζο και αυτά. Κάτσε ρε αγόρι μου τώρα. Κάτι γαρίδες, παιδιά.
0: Έφαγες τις χθεσινές αυτές που μας έλεγες.
1: Όχι ζαβογαρίδες,
0: όχι.
1: Ήταν γαρίδες κανονικές. Ναι, από ψαρά και ψωμάκι πολύ ωραίο.
0: Από ψαρά.
1: Από ψαρά, ενώ όχι, δεν τις πήραμε.
0: Από ηχθειοπολείο.
1: Ναι, του ψαρά όμως.
0: Του ψαρά, της γειτονιάς
1: σου. Αυτό, ναι, ακριβώς. Τι άλλο, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα ντοματίνια αγκουράκι. Και έβαλε η Χριστίνα, παιδιά, δεν το πιστεύω ποτέ ότι θα ήταν τόσο νόστιμο. Πέρα από τις ελιές που βάλαμε, έβαλε μέσα, έκοψε ένα.
0: Καπάρι.
1: Ένα ροδάκινο.
0: Α!
1: Και
0: τι? Το κοροϊδεύες χθες το ροδακινό μου και μου έλεγε σπρέι που σου έλεγα θα το βάλω στη σαλάτα.
1: Το ντοματίνι με το ροδάκινο, όχι όμως το ροδάκινο το μαλακό, αυτά τα που είναι πιο σαμίλα.
0: Νεκταρίνι.
1: Τα νεκταρίνια, ναι, αυτό που μένα μου αρέσει περισσότερο από το ροδάκινο. Ήτανε, παιδιά, ντομάτα και τέτοιο. Ήταν πεντανόστιμο. Ένα μπισκότο ήθελα να μου φτιάξει, Χριστίνα, αλλά δεν μου το φτιάξε.
0: Τι μωρέ, σιγά μη σου φουρνίσει κιόλας, εδώ τόσο ωραία πράγματα σου φτιάξε.
1: Θα εμφανιστεί αύριο στην Σύση Χριστίδου.
0: Α, τι ωραία.
1: Έχει έρθει για να δείτε τη φίλη μου, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, αύριο στο Μέγκα, συντονιστείτε. Χριστίνα Κάκου θα πάει να μαγειρέψει τα μπισκότα της, αυτά που έχουν φάει όλοι στο σταθμό εδώ πέρα, απέναντι, δίπλα, πάνω κάτω, τα μοιράζουμε.
0: Αυτά που μυρίζουν.
1: Αυτά, ναι. Και αύριο θα είναι στο πρωινό στη Σύση.
0: Υπέροχο.
1: Στο Μέγκα. Να συντονιστείτε, να δείτε, θα δώσει και συνταγή για να τα φτιάχνετε στο σπίτι.
0: Τέλεια.
1: Αυτά τα crumble cookies, αυτά τα που είναι.
0: Screen record την οθόνη, κάτι.
1: Αυτά,
0: για να μην
1: αυτά με το σαλάκι που τρέχουν. Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το. Όχι για παιχνίδι. Συγγνώμη, για παιχνίδι. Ναι. Είδα την ώρα και πέρασε η ώρα, όντως. Συνές Φινάκη.
0: Βέβαια, εδώ που σας περιγράφουμε μία ταινία έτσι με έναν λίγο πιο ανορθόδοξο τρόπο, εσείς τη μαντεύετε και αν τα καταφέρετε και τη βρείτε, κερδίζετε ένα ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου που έχει φανταστικές επιλογές. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο, το στέλνετε τώρα στο Viber μας στο 6939892892. Παιχνίδι, κενό και ονοματεπώνυμο.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ελάτε να παίξουμε. Πανεύκολη σήμερα η ταινία. Το ρολογάκι είναι έτοιμο να έρθει στην πόρτα του σπιτιού σας. Δυναμώστε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι, πώς σε λένε?
3: Θοδωρή.
2: Θοδωρή, από πού μας ακούς?
3: Από το Κερατσίνι.
0: Από το Κερατσίνι, τέλεια. Θοδωρή, τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, φίλε?
3: Θα ξεκουραστώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η εβδομάδα στη δουλειά. Οπότε σπίτι, γυναίκα, παιδί.
0: Χαμός. Δεν θα πάτε κάπου, έχετε κανονίσει?
3: Όλο και κάτι θα προκύψει. Είμαστε κάτι καλεσμένοι σε γενέθλια.
0: Τέλειο είναι αυτό.
3: Το Σάββατο θα
0: δούμε. Να είσαι καλεσμένος, παιδιά. Ούτε παίρνεις ένα δώρο, ξεμπερδεύεις. Πας, τρως, φεύγεις. Δεν χρειάζεται καθάρισμα μετά. Υπέροχο, υπέροχο. Το αγαπημένο μου πράγμα να είμαι καλεσμένος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να παίξουμε. Ταινίες βλέπεις, Θόδωρα?
3: Βλέπω.
0: Βλέπεις. Λοιπόν, θα σου δώσουμε 10 δευτερόλεπτα και πρέπει να βρεις ποια ταινία ψάχνουμε σήμερα. Ένας ηλικιωμένος άντρας διαβάζει κάθε μέρα το ίδιο βιβλίο.
3: Μάλιστα.
0: Για πες.
3: Πρέπει να βρω την ταινία. Ένας ηλικιωμένος άντρας διαβάζει ένα βιβλίο κάθε μέρα.
0: Ναι.
3: Το ημερολόγιο.
0: Ναι, μπράβο! Φτούσου, μπράβο. Συγχαρητήρια, το βρήκες. Το δώρο είναι δικό σου. Το δώρο θα στο στείλουμε. Θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, να είσαι και εσύ καλά. Και Θόδωρε, να ξέρεις ότι και όλοι και παιδιά γενικά, ότι εμείς έχουμε πάρτι. Εμείς παρτάρουμε και πρέπει να σας το πούμε. Πρέπει να το σχολιάσουμε. Πρέπει να έρθετε από κοντά να γνωριστούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου για αρχή, γιατί έχουμε και ένα στις 12. Αλλά ας κάτσουμε λίγο στο 5 Ιουλίου να τα πάμε βήμα-βήμα.
2: Πολύ καλά. Όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη που μας έρχεται. Μην μπερδευτείτε. Θα κάνουμε παρτάρα στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Ό,τι πρέπει να έρθετε το μεσημεράκι από τη 1 μέχρι τις 3 που θα είμαστε κι εμείς εκεί, να ρίξετε τις βουτιές σας, να γνωριστούμε. Εκπλήξεις θα σας έχουμε, θα είναι όλο τέλειο, η αλήθεια να λέγεται.
0: Λοιπόν, θα γίνει χαμός και μετά από τις 4 μέχρι τη δύση του ήλιου η Ξένια Γκάλη θα είναι στα ντεξ εκεί και θα δίνει το ρυθμό, όπως η Ξένια ξέρει πολύ καλά. Θα το σπάσουμε κυριολεκτικά, θα γίνει χαμός, ευκαιρία να τα πούμε από κοντά, ευκαιρία να δείτε και εσείς πως βγαίνει μια ζωντανή εκπομπή έτσι 3 ώρες, 2 ώρες, αλλά εντάξει, και μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω, τα ξέρετε. Music 892 και Durex, θα είμαστε εκεί. Όλα αυτά που χρειάζεστε, αυτό είναι Sets on the Beach by Durex.
2: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, άκου!
4: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Στην Κηφισιά.
2: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
3: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε βέβαια στις θέσεις μας, πίσω από τα μικρόφωνα. Ευθύμης Κάλβας και Στερόπη Χαϊνά.
4: Στα αυτιά μου συνέχεια από σήμερα από το πρωί ακούω το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Θα πάρει το μετρό για Πειραιά.
2: Αύριο το πρωί δεν φεύγεις.
4: Καλό, καλό. Ναι παιδιά, ναι φεύγω, αλλά από σήμερα έχω μπει σε mood. Πηγαίνω τίνο. Θέλεις να κάνω κάποιο τάμα για σένα, έχεις να σου διαβάσω κάτι?
2: Όχι, γιατί θέλεις, θα έρθει αύριο στην Τίνο η μαμά μου με τον παππού μου.
4: Αλήθεια. Επιτέλους, να γνωρίσω αυτή τη μάνα. Να καταλάβω, να της πω, να πω, έχετε δίκαιο σε ό,τι κι αν λέτε, να ξέρετε, και λίγα της λέτε θα πω.
2: Σήμερα μου το ανακοίνωσε και μου λέει θέλεις να έρθεις μαζί και της λέω, άκου, επειδή θα έρθει και ο Ευθύμης αύριο στην Τίνο με μια φίλη του, αν με δει ξαφνικά μπροστά του, δεν θα αντέξει, θα πηδήξει από το λιμάνι. Πήγαινε εσύ με τον παππού και θα έρθω άλλη φορά μαζί σας.
4: Τίνο, που έχω πάει μόνο Αύγουστο, δεν έχω πάει ποτέ τέλη Ιουνίου. Που
2: θα είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Αυτό λένε περισσότεροι, ότι είναι ένα άλλο νησί, γιατί τον Αύγουστο, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα με τον υπερτουρισμό.
2: Σωστά.
4: Και πολύ γρήγορα, δηλαδή θα πάω Σάββατο πρωί, έχουν βάλει πολύ γρήγορα πλοία.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή, είχα πάει, ας πούμε, όταν είχα πάει, έκανα. Τώρα είναι μία ώρα και 50 λεπτά, λέει. Από Ραφίνα θα φύγω.
2: Τίποτα.
4: Ναι, τίποτα. Είναι
2: κυριολεκτικά. Από Ραφίνα, ναι, μια χαρά. Άμεσα.
4: Τίποτα.
2: Πρωί
4: για να ξεμπερδεύουμε, ναι. Έχω κλείσει και 2-3 εστιατόρια που θέλω έτσι να πάω να.
2: Α, πηγαίνει φούλο οργανωμένο.
4: Ναι, γιατί είναι κάποια εστιατόρια, ρε παιδί μου, και μάλιστα στο ένα.
2: Ναι.
4: Το πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν το τελευταίο τραπέζι. Λέει, ναι, αυτό που μας προλάβατε το τελευταίο τραπέζι. Λέει, δεν θα βρίσκαμε.
2: Και τυχερός ήσουν, μπράβο.
4: Και τυχερός, ναι.
2: Διαμονή.
4: Διαμονή στον Άγιο Ιωάννη, νομίζω, κλείσανε. Δεν ασχολήθηκα εγώ.
2: Το σπίτι ωραίο, σου αρέσει?
4: Δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα.
2: Α, θα είναι έκπληξη.
4: Ναι, ναι, θα είναι έκπληξη.
2: Τα περιμένουμε στα social.
4: Δεν κοίταξα τίποτα να δω τι κάνουν. Εγώ έκλεισα τα μεταφορικά, βάζω και το αυτοκίνητο, φτάνει πια.
2: Όχι, μια χαρά. Εσύ τα έκανες όλα πάρα πολύ ωραία. Επειδή μου να είχαμε μια εικόνα από το που θα μένεις.
4: Θα τα δείτε μετά, θα τα δείτε.
2: Μπάνια
4: Πατμάρα επίσης, λέει ο Τάσος, σαν στα άλλα τα νησιά, Πατμάρα μόνο. Τάσο, η Πάτμος είναι ένας προορισμός που κάθε φορά λέω ότι πρέπει να πάω και κάτι γίνεται και το χαλάμε. Νομίζω ότι φέτος δεν θα τα καταφέρω γιατί έχω κανονίσει κάτι άλλα πραγματάκια. Αλλά του χρόνου μία Πάτμος θα γίνει.
2: Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να μιλάει για την Πάτμο με τέτοιο σθένος.
4: Ναι. Εγώ και η Μπαλατσινού.
2: Δεν ξέρω.
4: Τέτοια αγάπη δηλαδή με την Πάτμο, πραγματικά.
2: Άντε να πάρεις και ένα σπίτι στην Πάτμο, να σου φύγει ο καημός.
4: Και σκέψου, δεν έχω πάει μία φορά για 5 ώρες σε μία κουρασγέρα.
2: Για 5 ώρες. Δεν είναι,
4: ναι. Έφευγε το κουρασγερό, απλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
2: Και τόσο την καλή εντύπωση σου έκανε.
4: Φοβερή. Μια Μπράβο. Ενέργεια μαγική αυτό το νησί. Είστε τυχεροί όσοι έχετε σπίτια στην Πάτμο. Βέβαια, από ό,τι λένε και περισσότερο, δεν θέλουν κόσμο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να πας και τους αρέσει που είναι δύσκολο. Για να μην πάει πολλοί κόσμος.
2: Ναι,
4: να μην είναι λίγο απλωμένοι, ωραία.

0: αυτή η εκπομπή γιορτάζει την Παρασκευή κάθε φορά, λες και είναι, δεν ξέρω εγώ, πρωτοχρονιά. Αλλά πραγματικά, παιδιά, έχουμε κάθε λόγο, γιατί τα Σαββατοκύριακα μας αρέσουν πάρα πολύ και ταιριάζουμε τόσο πολύ μάτσι-μάτσι με τη διαμαντίσμα σου της ΑΕ, που γιορτάζει τα 50 της χρόνια και το γιορτάζει τα Σαββατοκύριακα, γιατί σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες έχουν ένα αγαπημένο προϊόν πραγματικά σε σπασμένη τιμή. Και είναι μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης, αλλά και στο Μασούτης.gr. Και αν θέλετε να την προλάβετε κι εσείς πριν εξαντληθεί, πρέπει να πάτε αύριο σε ένα κατάστημα Μασούτης, γιατί η διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια δίπλα μας με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Hot
1: topic of the day. Εντάξει, είναι Παρασκευή, εντάξει, δεν θέλουμε έτσι λίγο να μαυρίσουμε την μέρα, αλλά είναι σοβαρό το ζήτημα και θα ήμασταν μια εκπομπή τελείως ντελούλουλ από την άλλη πλευρά αν δεν συζητούσαμε για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, με τους δύο σεισμούς κυριολεκτικά να έχουν καταστρέψει περιουσίες, να έχουν πεθάνει άνθρωποι. Μιλάμε, δεν ξέρω, έβλεπα και τον κύριο Λέκα το πρωί, όπου μιλούσε για την ενέργεια, τη συγκεκριμένη ενέργεια που ουσιαστικά εκτονώθηκε από τους σεισμούς, και είπε ότι αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες.
0: Εντάξει, ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός σεισμός, από ό,τι είδαμε και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια και ακόμη μετράνε τις πληγές τους, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ανθρώπων.
1: Και συνέχεια αυξάνονται. Δύο μεγάλοι σεισμοί οι οποίοι ταρακούνησαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο ένας συμπλήρωσε τον άλλον. Ως προς τις καταστροφές τουλάχιστον, ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτίρια, δημιουργώντας ένα έτσι φάσμα, ένα ευρύ φάσμα ζημιών. Διαβάζουμε για τους διασώστες εκεί, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένοι είναι 589 νεκροί και 2.980 τραυματίες. Όμως, παιδιά, είναι σοκαριστικό το νούμερο αυτό τώρα. Εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και να αγνοούνται 50.000 άνθρωποι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: 50.000 άνθρωποι στην εργία διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και της μέρας και συνέχεια προσπαθώντας.
0: Και όχι μόνο, και οι άνθρωποι που είναι εκεί
1: μαζί
0: με τους διασώστες, με γυμνά χέρια, βγάζουν πέτρες και προσπαθούν να βρουν κόσμο.
1: Για να απεγκλωβίσουν αυτούς τους ανθρώπους και πάντα στους σεισμούς, αυτό που λένε οι διασώστες είναι, και σε τέτοιες καταστροφές που υπάρχουν κατεδαφίσεις, ότι οι πρώτες δύο μέρες είναι οι πιο σημαντικές, γιατί αυτά τα πρώτα 24 ώρα είναι που ο κόσμος, ξέρεις, μπορεί να είναι τραυματισμένος, οπότε να αντέχει μέχρι δύο μέρες για νερά, για ζέστη, για το οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, οπότε είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι πρώτες ώρες. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι, σχεδόν, θα το ξαναπώ, 50.000 δηλώνονται ως αγνοούμενοι, ενώ ταυτόχρονα έχει κινητοποιηθεί και η Διεθνής Κοινότητα για την Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Να πούμε ότι έχουν δημιουργήσει και ένα site όπου μπαίνεις εκεί μέσα για να δηλώσεις με ποιον άνθρωπο δεν έχεις επαφή, μπας και κινηθούν λίγο καλύτερα και λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Αρκετές χώρες έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

0: τώρα για τεράστια καταστροφή. Τεράστια καταστροφή.
1: Αυτό που, το κακό σενάριο, να σας πω, είναι ότι υπολογίζεται ότι οι πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000 είναι στο 42%, mm-hmm. ενώ πάνω από 100.000 νεκρούς οι πιθανότητες είναι στο 33%. Άρα, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μικρό το νούμερο αυτό.
0: Ούτε αισιόδοξο.
1: Έτσι, να μην γίνει κάτι άλλο, να μην υπάρχουν μετασεισμοί, να μην υπάρξουν, λένε ότι αυτοί ήταν οι κύριοι σεισμοί, εν πάση περιπτώσει, να βρεθούν όσο το δυνατόν και όσο πιο γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάτω και να είναι και υγιείς, έτσι, και κάτω από τα συντρίμια. Και γρήγορα, δεν ξέρω, και να βοηθήσουν και όλοι. Όλες οι χώρες, όλα τα κράτη να πάρουν θέση. Mm-hmm.

0: Η κατούα εμπόλα μου με που θα πει βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Θα στα πω εγώ γιατί τον άκουσα τον άνθρωπο.
1: Αυτό που μου προέκυψε.
0: Ναι, καλέ, αφού πήγα στον Bad Bunny και έκανα μετάφραση, αυτό
1: ναι.
0: θα πει.
1: Μπράβο του Bad Bunny.
0: Έτσι, και στο καζίνο της Πάρνηθας που είναι ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας, κακά τα ψέματα. Όλο το καλοκαίρι μας περιμένουν εκεί πέρα με δώρο τη βενζίνη για πάρα πολλούς τυχερούς. Ακούστε λίγο να δώσουμε και την χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, δύο φορές την εβδομάδα, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Το διανοείστε? Αν θέλετε να ζήσετε συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις καθώς και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse μας περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να μας φουλάρουν το reservoir για τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις, γιατί τα 2.500 ευρώ είναι για όλο το καλοκαίρι, παιδιά. Όπου πας, όπου οργώσεις, θα σου βγάλει τη βενζίνη του καλοκαιριού. Και φέτος έχεις πάρα πολλούς λόγους για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, τα σημερινά μου σουσού τα ξεκινάω με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που είπε ότι δεν ξέρει αν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά θα ήθελε να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πιο συγκεκριμένα μίλησε για την ορεινή Χαλκιδική, όπου λέει είναι ένας πολύ ωραίος τόπος.
0: Ισχύει.
1: Που μπορείς να φας καταπληκτικά, να γνωρίσεις την ιστορία και την αρχαία Ελλάδα, και είναι πραγματικά, λέει, μια μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική.
0: Είναι από τη Μεγάλη Παναγία ο Γρηγόρη στην Χαλκιδική, mm-hmm. Μεγάλη Παναγία. Λίγο πιο κάτω από την Αρναία, είναι ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι, ας πούμε τώρα έτσι όπως το βλέπετε το χάρτη. Ψηλά. Είναι ψηλά, είναι ορεινή η Χαλκιδική, δεν είναι κοντά στη θάλασσα.
1: Α, δεν ήξερα ότι η Χαλκιδική έχει και ορεινό μέρος.
0: Ναι,
1: εγώ
0: βέβαια.
1: Νόμιζα ότι η ορεινή Χαλκιδική εννοούσαμε ότι σε κάποιο πόδι θα έχει και λίγο βουνό.
0: Όχι, όχι, είναι... Δεν είναι ακριβώς τα πόδια, είναι πιο ψηλά.
1: Εκεί που ξεκινάνε τα πόδια.
0: Είναι πιο πάνω, μπούτι.
1: Μπούτι,
0: ναι, είναι
1: ωραία.
0: Λίγο πιο πάνω από το, κατάλαβες, δεν είναι πόδι-πόδι.
1: Ναι, δεν είναι γαμπούλα.
0: Είναι όχι, όχι γάμπα, δεν είναι
1: τίποτα.
0: Με τίποτα, όχι, όχι. Είναι ψηλά, ναι.
1: Πάντως, αυτό ότι δεν ξέρει αν θα είχε ποτέ ανάμειξη στην πολιτική, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι που του κάνει ένα κλικ.
0: Και αυτό πολιτική είναι.
1: Λέω...
0: είναι. Δεν είναι η μεγάλη πολιτική,
1: αυτό,
0: είναι η μικρή πολιτική.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λέει ότι με τη στήριξη της κεντρικής πολιτικής μπορεί να μπει στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μπράβο του.
1: Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα και
0: ξέρεις,
1: ανάπτυξη.
0: Με τον Γρηγόρη ξέρεις τι παθαίνω. Αυτά όλα τα χρόνια, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ πολύ. Θέλω πολύ να δω πώς βγάζει το 24ωρό του. Θέλω να το πω μπράβο. Μπράβο ρε Γρηγόρη, που τι ώρα ξυπνάς, τι ώρα κοιμάσαι, τι ώρα ξεκουράζεσαι, κυρίως αυτό. Τι ώρα βλέπεις τους φίλους σου, που μου φαίνεται ότι τα προλαβαίνει όλα, αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ποια είναι η μαγική του δύναμη, ποια είναι η συνταγή του.
1: Ξέρω εγώ, μήπως έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό στην οργάνωσή του.
0: Μήπως έχει διχοτομηθεί, μήπως έχει κλωνοποιηθεί, δεν ξέρω. Έχει βγάλει έναν άλλον η Γρηγόρη και πηγαίνει ταυτόχρονα σε τρία μέρη. Μπράβο του.
1: Υποθέτω ότι άμα θέλει να ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι θα αφήσει πίσω του. Δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει όλα αυτά και την τοπική. Γιατί είπε κάποια στιγμή. Υποθέσεις κάνω,
0: κάποια
1: έτσι.
0: Στιγμή κάποτε, οκ, okay, ναι. Αλλά ανεξάρτητα από την τοπική, δηλαδή και τα τωρινά πώς θα προλαβαίνει.
1: Ναι. Και να κυρίως... πεις ότι είναι λίγα δεν είναι.
0: Μα και πώς ξεκουράζεται ο άνθρωπος αυτός, μπράβο του.
1: Να μας κάνει ένα podcast με το μυστικό του, να είμαστε με ανοιχτά αυτιά να ξέρουμε. Περνάω παρακάτω στο γάμο, τον μεγάλο
0: δουλειά
1: γάμο.
0: Δουλειά τον έβαλε να κάνει.
1: Εγώ.
0: Και άλλη δουλειά.
1: Να κάνει,
0: κάνει ένα podcast. Κάνε και άλλη μια δουλειά,
1: ρε,
0: Γρηγόρη.
1: Μία φορά μόνο θα το κάνει.
0: Τίποτα άλλο θα το κάνει τώρα ο άνθρωπος, επειδή το είπες. Δηλαδή.
1: Επειδή
0: εδώ
1: το
0: είπαμε που θα προλάβει να κάνει, Μαρή. Το βάζει να κάνει και podcast.
1: Ωραία, ας μιλήσει μια φορά σε μία από τις εκπομπές του να το μοιραστεί, να μην τον βάλω να κάνει άλλη δουλειά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Σε μήνυμα, δε. Σιγά πού θα είναι, θα χωρέσει τρεις προτάσεις τώρα το μυστικό. Τι, γι' αυτό λέω ένα podcast.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το μυστικό. Κάθε μυστικό μπορεί να είναι και κάτι τόσο απλό που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε.
1: Ωραία. Γρηγόρη.
0: Να λέγεται με τρεις λέξεις, δηλαδή.
1: Με τρεις λέξεις. Οκ. Okay. Γρηγόρη, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Όλα Εντάξει. είναι ψέματα, ας πούμε. Να τρεις λέξεις.
1: Όλα είναι ψέματα.
0: Πέντε είναι οι χθεσινές που λέγαμε.
1: Το
0: έχω μετρήσει, γι' αυτό σας λέω.
1: Αχ, βοήθεια. Λοιπόν, να πάω παρακάτω, να πάω σε Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι έφτασε η ώρα επιτέλους να παντρευτούν. να κάνουν την τελετή. Γιατί ο γάμος έγινε πριν από λίγο καιρό, ακριβώς, πολύ σωστά. Πριν από κανένα μήνα περίπου έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Κάτσε, δεν θα γίνει γάμος.
1: Θα γίνει και τελετή τώρα. Έχουμε τριήμερη εκδήλωση. Σήμερα ξεκινάει από το απόγευμα ένα μεγάλο πάρτι που θα πάει μέχρι το βράδυ. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε τελετή, η οποία και αυτή θα.
0: Τελετή έναρξης αύριο. Και η τελετή λήξη πότε είναι?
1: Τελετή λήξης.
0: Να φέρουμε την πρωτοψάλτη να τραγουδεί.
1: Θα είναι την Κυριακή.
0: Και το ρουβά.
1: Την Κυριακή θα κάνουν και άλλο gathering.
0: Μπράβο. Θα πάει κόσμος και ντουνιάς.
1: 400 καλεσμένοι.
0: Γι' αυτό έχει αδειάσει η Αθήνα, παιδιά, να ξέρετε. Έχουν πάει όλοι στην Πάρο.
1: Στην Αθηνά Οικονομάκου καλεσμένοι. Από το NBA, επιχειρηματίες, καλύτεροι σεφ έχουν αναλάβει όλο το μενού. Σου λέει χαμός. Μπράβο. Να ζήσετε.
0: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε.
1: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Και στα δικά σου, Θυμάκο.
0: Και στο εύχομαι και σε σένα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Στην Πάρο να πας.
1: Στην Πάρο. Στη Σύφνο σκεφτόμουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Και Σύφνο, η κοπέλα.
1: Δεν είναι άσχημη. Η Παναγιά τη Χρυσοπηγή. Την είχα βάλει στο μάτι από τότε που είχα πάει. Τέλος
0: πάντων. Είχε βάλει στο μάτι και την Παναγιά τη Χρυσοπηγή. Δεν γλίτωσε ούτε η Παναγιά. Για πες.
1: Άσε με να γιάσω λίγο.
0: Και με τη Χρυσοπηγή.
1: Δεν με αφήνει, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, κλείνω τα σουσού μου με Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει άγχος και προσμονή για την νέα τηλεοπτική σεζόν, γιατί όπως γνωρίζουμε, μαζί με την Νάνση Ζαμπέτογλου φεύγουν από
0: σήμερα
1: το...
0: Σήμερα ήταν η τελευταία τους εκπομπή, χαιρέτησε.
1: Πολύ σωστά, από το στούντιο 4. Και σύμφωνα με φήμες θα πάει ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.
0: Καλέ, τι φήμες, δεν το κλείσαν αυτοί ήδη? Ακόμα στις φήμες είμαστε.
1: Εγώ εδώ διαβάζω φήμες και κανένα από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν έχει επιβεβαιώσει οποιοδήποτε είδηση μέχρι στιγμής.
0: Ναι, γιατί η Κατερίνα ακόμα εκπομπή έχει στον Αντένα, τι να πει.
1: Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω αν είναι αυτή όντως. Μαγάρι και με το καλό.
0: Θα φύγουν, θα είναι και οι τρεις και θα είναι μαζί και με το. Λένε ότι θα είναι μαζί και ο Κορδόνης που είναι και στο ραδιόφωνο μαζί του το πρωί και θα κάνουν και το μεσημέρι την.
1: Ρε, μπας και έχεις κλείσει να πας μαζί τους και τα ξέρεις.
0: Όχι, παιδιά, τα λέει όλος ο κόσμος. Τι...
1: Α, συγγνώμη.
0: Τα συζητάνε όλοι.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και ο κρυφό καμάρι.
0: Εσύ Παναγιά.
1: Εγώ Παναγιά Χρυσοπηγή, παιδιά, μόνο. Και μόνο ξέρω ψωμί.
0: Η Αστερόπη ξέρει μόνο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρει τα κοινωνικά. Και εδώ που τις βάλαμε τα κουτσομπολιά. Για να λέει κάτι, δηλαδή τα διαβάζει από μέσα, μην νομίζω ότι το ψάχνει. Κάνει το.
1: Ναι, παιδί μου, δώσε με εμένα Μητροπολίτη να σου πω τι έχει γίνει στη ζωή
0: του. Να ξέρει τα πάντα και Άγιο. Λοιπόν, το Lavie & Rose Live Radio Series επιστρέφει με το επεισόδιο νούμερο 10, παιδιά. Και αυτή τη φορά μας περιμένουν στη Νέα Σμύρνη. Ο Music, η σταθμάρα μας και η Lavie & Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για την 5η 2 Ιουλίου. Τα κουνάβια θα είναι εκεί φυσικά, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ρεπό, τα κουνάβια στη Νέα Σμύρνη. Ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης θα εκπέμπουν ζωντανά από το κατάστημα Lavie & Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67, και σας περιμένουν όλους για να γνωρίσετε από κοντά τα υπέροχα αυτά προϊόντα της Lavie & Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική της σταθμάρα μας, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με χαμό, με Φάνη, Μαρία και Δημήτρη στα καλύτερά τους, με τον Δημήτρη που έκανε και μπούκλα. Να πάτε να τη χαϊδέψετε σήμερα, να πάτε να παίξετε όταν τη δείτε την μπούκλα.
1: Τώρα εσύ ηρωνεύεσαι, αλλά πάρα πολύ του πηγαίνει.
0: Καθόλου δεν ηρωνεύομαι, του πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Έλα τώρα.
0: Καθόλου δεν ηρωνεύομαι, του πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Γιατί νόμιζα ότι το λες κοροϊδευτικά, πάρα πολύ του ταιριάζει.
0: Του πηγαίνει πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω για να μην νιώσεις ότι δεν τον ηρωνεύομαι και δεν τον λέω κοροϊδευτικά.
1: Δεν ξέρω, δεν με έχει συνηθίσει σε καλά λόγια του Δημήτρη Μπουμπουλίνη.
0: Τι να σου πω, σου λέω, όχι, όταν δεν είναι τα καλά μου τα λέω, δεν τα λέω,
1: εντάξει.
0: Τα λέω ξεκάθαρα, δεν τα φτιάχνω. Είναι ένα πολύ ωραίο μαλλί, μ' αρέσει πιο πολύ από το προηγούμενο του.
1: Από το ίσιο.
0: Δηλαδή από την ευθεία του, ναι.
1: Ωραία, να το κρατήσεις.
0: Είναι πιο ωραίο. Είναι ο Bad Bunny που λένε.
1: Οι Ντελούλου στηρίζουν σγουρό μαλλί σε Δημήτρη Μπουμπουλίνη.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο, το νου σας.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Χρησιμοποιώ, πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
2: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: New World.
3: Με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδη. Ελληνικά Μάρκετ.
9: Music 892.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Καλώς τους.
15: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
14: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
16: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
15: Το λες και συμπερίληψη.
16: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
20: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε ακριβώς στα μισά της εκπομπής μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου. Είναι 8 παρά 20 και εδώ είναι ο Γιάννης, εδώ είναι ο Θοδωρής, εδώ είναι ο Δημήτρης, η Μαρία, ο Τάσος, ένας άλλος Θοδωρής, ο Αποστόλης. Όλοι καλή παρέα, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενέργεια. Οι περισσότεροι έχετε σχολάσει και κανονίζετε πραγματάκια να κάνετε τώρα. Είναι ωραίο το ποτάκι την Παρασκευή μετά τη δουλειά. Σου δίνει, ρε παιδί μου, ένα μπουστάρισμα.
1: Σου δίνει, ξέρεις τι, όχι το μπουστάρισμα, το να ξεσκάσεις, το να αποσυμφοριστείς, το να αποσυμπιεστείς, το θέλω ένα ποτό για να φύγουν όλα από το κεφάλι μου.
0: Να αποσυμφοριστείς και γενικά να κάνεις και να μην χρειαστεί να βγεις το Σάββατο. Αν βγεις Παρασκευή και ναι, αντέξεις, ρε παιδί μου, και το πάρεις έτσι σερή, δεν θέλεις να βγεις το Σάββατο το βράδυ. Και παιδιά, μεταξύ μας τώρα, γιατί να βγεις και Σάββατο βράδυ που βγαίνει όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς, καταλαβαίνεις. Οπότε άμα βγεις Παρασκευή μετά τη δουλειά, είσαι ολοκληρωμένος, θα ξαναβγείς μετά Κυριακή. Θα βγεις το Σάββατο, αλλά δεν χρειάζεται να βγεις βράδυ, αυτό εννοώ.
1: Δεν χρειάζεται να βγεις δηλαδή μέχρι αργά, να πέσεις πάνω στον πολύ τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί θα το πάρεις το ξενύχτη που θέλεις από την Παρασκευή. Και είναι καλύτερη Παρασκευή να βγαίνεις, δεν ξέρω.
1: Είναι καλύτερη σαν μέρα από άποψη ποιότητας. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι δεν βγαίνουν όλοι.
0: Έχει ποιότητα, κατάλαβες αυτό. Ναι. Έχουμε θέμα αυτή τη στιγμή, θέμα όχι γενικά, έχουμε θέμα ειδικά που πρέπει να απαντήσετε, πρέπει να συζητήσουμε. Σήμερα αποφασίσαμε να ψάξουμε παρέα μαζί σας για εκείνο το χαζό πράγμα, το μικρό, το μεγάλο, αυτό που μας έλεγαν, αυτό που πιστεύαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, αλλά δεν υπήρχε βάση και δεν είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι την έχει πατήσει κι άλλος κόσμος με το δικό μου, με τους ηθοποιούς στην τηλεόραση. Που έπαιζε, ας πούμε, στο Μέγκα μια ελληνική ταινία και παράλληλα έπαιζε και στον Αντένα. Και έπαιζε π.χ. ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά τι πίστευες ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος? Ποιο είναι αυτό που πίστευες?
1: Αναρωτιόμουν πώς γίνεται να υπάρχει σε δύο μέρη ταυτόχρονα, γιατί πίστευα ότι είναι live.
0: Ότι είναι ζωντανή, ναι. Αυτό, γιατί ρωτάμε τι πιστεύατε. Οπότε αυτό θέλουμε να μας πείτε. Εγώ, ας πούμε, για τους ηθοποιούς πίστευα ότι αυτοί οι ηθοποιοί που πεθαίνουν,
1: ναι,
0: στις σειρές και στις ταινίες,
1: τέλος,
0: είναι, όχι, ότι, ναι, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο θέλαν να αυτοκτονήσουν και προσφέρθηκαν. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν ψέματα, ας πούμε, ωραία. Και προσφέρθηκαν να πούνε ότι επειδή εγώ έτσι θέλω να αυτοκτονήσω, θα πάω να παίξω και στην τηλεόραση, γιατί είναι τέτοιοι ηθοποιοί.
1: Πολύ μπλεγμένη σκέψη σου, ε.
0: Ναι.
1: Από μικρός, περίπλοκο. Μακριά το έχει στάσει, wow.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, όπως σκεφτόμασταν αυτά τα live. Μα, γιατί αυτό με τη μαστίχα ότι θα κολλήσει μέσα σου και στο στομάχι σου και δεν θα βγει.
1: Θα μπλεχτούν τα ντερά σου.
0: Δεν είναι, δηλαδή, πραγματικά. Ή ότι η κοιλιά θα γίνει boy. Επίσης και αυτό δεν το λες λίγο.
1: Όχι. Κοίτα, αυτά μας τα είχαν περάσει κιόλας όμως. Δηλαδή αυτό με τη μαστίχα μας είχαν απειλήσει για να το έχουμε πιστέψει. Δεν φταίγαμε κι εμείς τα έρμα.
0: Ότι θα κολλήσει, εννοείς.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, ρε παιδάκι μου, ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Ή ας πούμε από το Toy Story, εγώ όταν το είδα πρώτη φορά το Toy Story, όντως πιστεύω ότι τα παιχνίδια το βράδυ ζωντανεύουν. Ή όταν δεν είμαι εγώ. Γυρνούσα ξαφνικά στο δωμάτιο μικρός και έλεγα, α, κουνήθηκε. Δηλαδή. Το είχα, λέω, σε κατάλαβα ότι είσαι ζωντανό αυτοκινητάκι, γιατί δεν σε είχα αφήσει εκεί. Και γύρισα και ήσουν σε άλλο σημείο.
1: Αχα.
0: Θα το πίστευα.
1: Τα υποπτευόσουνα.
0: Ήμουν σίγουρος, δεν τα υποπτευόμουν. Ήταν καρά τσεκαρισμένο.
1: Άνοιγες ξαφνικά την πόρτα να τρομάξεις.
0: Έκανα χαχα. Σε πιάσα. Ποτέ δεν τα είδα βέβαια ζωντανά, αλλά είμαι σίγουρος, παιδιά, ότι ζωντανεύουν.
1: Καλά, έτσι και ο James Franco πιστεύει ότι στο γκαράζ του υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν εκεί. Να το προσέξουμε λίγο αυτό. Χαίρομαι που μεγάλωσες και το πιστεύεις πια. Παράλληλα, να σας πω ότι ό,τι και αν πιστεύετε για τον ήλιο, ό,τι και αν πιστεύετε για τη θάλασσα, την καλύτερη βουτιά, στην καλύτερη παραλία θα την κάνετε μόνο αν είστε πλήρως οργανωμένοι. Γιατί όσο καλά και αν έχουν πάει όλα τα υπόλοιπα πράγματα, όση κίνηση και αν δεν έχει, άμα δεν έχεις πάρει τώρα την ομπρέλα και την τσάντα και την τέντα και την καρέκλα, θα πιαστείς. Κάτι θα πάει λάθος, μετά θα γυρίσεις πίσω με νεύρα. Γι' αυτό παίρνα μία βόλτα από τα Max Stores ή μπες και στα maxstores.gr για να σου γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα, γιατί θα το κάνεις εύκολα και γρήγορα.
0: Να, ο Θοδωρής, ας πούμε, μας έστειλε μήνυμα και λέει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά μου είχε κάτσει μικρός ότι η βάση που έχει το τηλέφωνο της μπανιέρας στον τοίχο ψηλά,
1: ναι,
0: είναι κάμερα και ότι κάποιος μας παρακολουθεί όταν κάνουμε μπάνιο.
1: Α, Θοδωρή μου.
0: Εσέ βλέπαν αν κάνεις μπάνιο. Κατάλαβες, αυτό ήταν το κομμάτι. Ενώ η Γεωργία λέει, παιδιά, εγώ φοβόμουν τα κουκούτσια που κατάπινα ότι θα φυτρώσουν δέντρα στο στομάχι μου. Και αυτό υπάρχει. Μετά τη μαστίχα.
1: Ήταν το αμέσως επόμενο.
0: Μην καταπίνεις τα κουκούτσια. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύατε όταν ήσασταν παιδιά?

0: Τι συμβαίνει όταν ο Μαρκ Ρόνσον, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυτή τη στιγμή στην μουσική βιομηχανία, συνεργάζεται με την Miley Cyrus? Ορίστε, να τα αποτελέσματα. Τραγουδάρα που θυμόμαστε και μας αρέσει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Στείλατε και απαντήσατε στο θέμα μας.
1: Απαντήσατε στο θέμα το ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύατε όταν ήσασταν παιδιά.
0: Ο Δημήτρης λέει: εγώ πιστεύω ότι άμα μεγαλώσω και σπουδάσω θα βγάλω λεφτά.
1: Α, ναι, το πιστεύει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Δύσκολα είμαστε ακόμα.
0: Η Κική όταν ήταν μικρή νόμιζε πως όλοι είναι ρομπότ μεταμφιεσμένοι σε άνθρωποι. Ταινίες πολλές αυτές τώρα είναι,
1: ναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πίστευα, μας γράφει η Χριστίνα, ότι στα μεγάλα ουσιαστικά στα μεγάλα σακίδια των τουριστών,
1: ναι,
0: μέσα ήταν παιδάκια που τα είχαν αρπάξει.
1: Καλέ!
0: Είναι ξυπνάδα, λέει, αυτή της θείας μου. Ευτυχώς, λέει, αποκαλύφθηκε, λέει, σύντομα η αλήθεια. Είναι αυτό που...
1: Τρομολαγνία.
0: Ναι, για να μην τρέξει ένα παιδάκι, να μην φύγει από το χέρι, από την επίβλεψή σου και τα σχετικά, κάθεσαι και σκαρφίζεσαι σε διάφορα πράγματα που τα φοβίζουν.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: δες, ναι,
0: πώς μπορεί να μείνουν μερικά πράγματα και να, να τα πιστέψουν.
1: Και με, με όλο τον κόσμο που περνούσε κάτω το σπίτι και μην, αν δεν φάσεις
0: ο μεσημεράς επίσης. Ότι είναι ο μεσημεράς, τύπου θα έρθει, είναι ένας κύριος όπου μαζεύει όλα τα παιδάκια που δεν κοιμούνται το μεσημέρι. Είναι ο κύριος μεσημεράς και τα παίρνει μακριά από τη μανούλα του και τη γιαγιά του. Τον γιαγιάδων είναι ο μεσημεράς κυρίως.
1: Ήθελε η γιαγιά να κοιμηθεί το μεσημέρι και σου λέει μια χαρά είναι ο μεσημεράς.
0: Ναι. Και ουσιαστικά με το που άκουγες εσύ το μεσημερά και λέει ότι σε καταλαβαίνει από έξω από το δρόμο. Και πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου και να κοιμηθείς, γιατί ο μεσημεράς, και όχι μόνο θα, παίρνει και το μαξιλάρι σου.
1: Τι?
0: Δηλαδή τα παιδιά συνήθως κλαίνε περισσότερο για το μαξιλάρι. Παλιά γιατί θα φύγουν οι ίδιοι. Ο Νίκος πίστευε μικρός ότι αν έπιανε δουλειά και έβγαζε 1000 ευρώ το μήνα, σε 10 μήνες θα είχε 10.000 ευρώ. Αυτό και αστερόπι, να ξέρεις.
1: Αυτό το. Και εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια
0: ισχύει.
1: Το πίστευα.
0: Ενώ η Ελεάνα μας γράφει: γεια σας παιδιά, εγώ όταν ήμουν μικρή πίστευα ότι οι εκφωνητές στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων μπορούσαν να μας δουν και όταν κατάλαβα ότι δεν ισχύει άρχισα να τους κάνω γκριμάτσες μπροστά στην οθόνη. Για να τους αποσπάσω λίγο την προσοχή.
1: Πόσο φίλοι μας όλοι είστε.
0: Αυτό στην ηλικία των 6 χρονών. Γεια σου ρε Ελεάνα, υπέροχο αυτό. Υπέροχο, πολύ παιδικό και πολύ αθώο επίσης.

0: Και αυτό κι αν δεν το έχουμε χορέψει σαν τραγούδι και αυτές, αυτό που το έχουν πειράξει και πάμε πολλοί άνθρωποι. Μας αρέσει πολύ και το ακούμε στον Music. Γεια χαρά σε όλους. Σας ρωτήσαμε να μας πείτε ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύατε όταν ήσασταν παιδιά και έχουν έρθει σπουδαία δικά σας μηνύματα. Μας λέτε πολύ για τα κουκούτσια που αν τα καταπίνατε θα φυτρώναν κάτι.
1: Καρπουζιά, κερασιά, ροδακινιά,
0: ναι.
1: Επιλογές.
0: Επίσης λέτε εδώ πέρα ότι η ζωή μου, μας το γράφει η Μαρία, ότι η ζωή μου θα ήταν όπως τα φιλαράκια στην σειρά.
1: Δηλαδή?
0: Ότι θα ζούσα όπως τα φιλαράκια το φρέ. Ναι, ότι θα ήταν αυτό. Ότι έχω πάντα δίκιο και ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εμένα, μας γράφει εδώ ένας άλλος φίλος.
1: Κάποιοι το πιστεύουν ακόμα, οπότε it's ok που το πίστευες μικρή.
0: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον μικρός, ξέρεις, δικαιολογείται κιόλας. Ναι. Ότι πάνω από τα σύννεφα υπήρχαν άλλες πολιτείες και ότι αν περνούσες πάνω από τα σύννεφα θα τις συναντούσες.
1: Εκεί τη ζημιά την έχει κάνει ο Πίτερ Παν, για πες.
0: Και εκεί νομίζω η πρώτη φάση που έτσι, η πρώτη απομυθοποίηση έρχεται στο αεροπλάνο. Που περνάς πάνω από τα σύννεφα.
1: Α, και δεν βλέπεις, πολύ μικρός, ναι, και δεν βλέπεις τίποτα.
0: Και δεν βλέπεις τίποτα. Για τα λεφτά που δεν φέρουν την ευτυχία, μας γράφετε εδώ πέρα πάρα πολύ. Ότι το πάρα πολύ αυτό πράγμα μπορεί να τυφλώσει, που κάνουν συνήθως.
1: Αχα,
0: τα...
1: αχα.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω κι αν...
1: Μπορεί να έχει τυφλωθεί κανείς, λες.
0: Τι να σας πω τώρα, και αυτό ναι, είναι λίγο μέχρι να, μέχρι να αποδείξω στο εναντίον που λένε. Ότι οι καλικάτζαροι κόβουν τον κορμό της γης.
1: Α, το παραμύθι, ναι.
0: Ότι ναι, αυτά τα παραμύθια και λέγανε ότι κόβουν. Ότι λίγο προτού κοπεί το δέντρο είναι η εποχή που πρέπει να βγουν ψηλά
1: τα Χριστούγεννα.
0: Και μετά όταν επιστρέφουν. Το δέντρο έχει ξανά...
1: Έχει πάρει τα πάνω του.
0: Έχει πάρει τα πάνω του, έχει θρέψει που λένε. Οπότε δεν μπορούσε να... το πιάνουν πάλι από την αρχή. Μας λέτε για, τους, για το μεσημερά, επίσης πάλι μας γράψατε. Και για τα μωρά με τον πελαργό.
1: Α, αυτό το λέγανε σε όλα τα μωρά από 3 χρονών, δηλαδή από 2. Με το που είχε κάποιος αδερφάκι, θα σου φέρει ο πελαργός σε ένα αδερφάκι. Ήταν η νούμερο 1 δικαιολογία.
0: Η Βέρα λέει για τον καθρέφτη ότι δεν περνού, να μην περάσεις 3 το βράδυ από καθρέφτη, γιατί κάπου είχαν δει σε μια ταινία ότι θα δαιμονιστώ και ότι απαγορεύεται να το δεις.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα μικρά παιδιά δεν τα αφήνουν να βλέπουν θρίλερ από τόσο μικρή ηλικία, γιατί γλιτώνουν αυτό το τραύμα.
0: Ο Άλκης λέει κάτι που κι εγώ Άλκη το πίστευα, ότι όταν αν και μετρήσω τα αστέρια,
1: ναι,
0: θα βγάλω μυρμηγκές.
1: Α.
0: Αυτά που έβγαζε στα, αυτά που έβγαζε στα χέρια.
1: Σαν φουσκάλες, σαν σπυράκια.
0: Σαν, σαν κάτι.
1: Μπαλάκια.
0: Ήταν ένα, κάτι σκληρό που έβγαινε σαν μανιτάρι. Γρομπαλάκι πάνω στο χέρι
1: δάχτυλο,
0: σου.
1: Στο δάχτυλο, μάλιστα.
0: Ναι. Ο Μανώλης λέει, όχι παιδιά, δεν τυφλώνει, υπογράφω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Χαιρόμαστε για την επιβεβαίωση. Ευχαριστούμε. Τη χρειαζόμασταν.
0: Επίσης, μας λέτε, ο Σάββας λέει εδώ πέρα, εγώ πιστεύω ότι στο χωριό μου είχε άλλον ήλιο.
1: Εγώ πιστεύω ότι το φεγγάρι μας ακολουθεί στο αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί το έβλεπα. Που ξέρω εγώ, ήμασταν δίπλα
0: όπου
1: στη θάλασσα.
0: Όπου και αν κοιτούσες, πάντα ήταν εκεί.
1: Ήταν πάντα δίπλα μας. Δεν έφευγε στο αυτοκίνητο, οπότε πίστευα ότι το φεγγάρι μας ακολουθεί.
0: Ωραίο και αυτό. Φανταστείτε τώρα να περπατάτε στο μοναστηράκι και να μην σας ακολουθεί μόνο το φεγγάρι. Εκεί που περπατάς στο μοναστηράκι, κάτι άλλο να τραβήξει την προσοχή σου, κάτι διαφορετικό, κάτι που μυρίζει καλοκαίρι ίσως. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα τη σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς. Όταν λέω εμείς, εννοούμε εμείς, η Σταθμάρα εμείς, ο Music εμείς, ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, συγγνώμη, έχω υπογράψει.
1: Συμβόλαιο.
0: Δεν μπορώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι πρόκειται να συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Music 892 για να μάθετε λεπτομέρειες. Στο Μοναστηράκι, ξαναλέω, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup, στο Μοναστηράκι, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
1: Μην πάτε πουθενά, θα πάτε και στο Μοναστηράκι, αλλά πρέπει να μείνετε και στην παρέα μας, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα για να κερδίσετε σούπερ δώρο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο. Lavi and Rose, Live Radio Series, Episode 10, Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Lavi and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavi and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavi and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Music 892.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Είσαι.
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
23: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
24: Άλλοι φτιάχνουν.
25: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
23: Music 892.
0: Καλώς τους, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ, Αστεροπάρα Χαϊνάρα, Ευθύμης Κάλφας, είμαστε στον Music, είστε στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Τελευταία ώρα, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο που σε λίγο ξεκινάει.
1: Και έχουμε κάνει τις διατάσεις μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο Ευθύμης δεν έχει αρκετά άγχη στη ζωή του και έχει προσθέσει άλλο ένα. Ήρθα να πω αυτό σήμερα. Ήρθα να πω για τα δόντια σου. Που χθες βγήκαμε για φαγητό.
0: Α, που τα ξέχασα πάλι. Καλά, έτσι όπως τα λέει τα δόντια μου, είναι λες και έχω μασέλα. Ναι, αλλά έτσι το λέω κι εγώ. Φοράω μασελάκια γιατί κάνω μια. Αόρατη ορθοδοντική λέγεται. Και είμαι στο τελευταίο μήνα. Τώρα, προτού το παραδώσω, ένα χρόνο τα.
1: Τα έχεις πάει εξαιρετικά ένα χρόνο.
0: Και επειδή τα έχω ξαναχάσει, τα έβαλα. Πήγαμε για φαγητό χθες με Στεροπάρα, τα έβαλα σε χαρτοπετσέτα, τα τύλιξα και έβγαλα να πληρώσω. Και μαζί, έτσι όπως έβγαλα να πληρώσω, έβγαλα και τα δόντια μου σαν τους γέρους πάνω στο τραπέζι.
1: Τα άφησε στη χαρτοπετσέτα, πληρώσαμε, φύγαμε. Έχουμε απομακρυνθεί τουλάχιστον 3 τετράγωνα από το μαγαζί και ξαφνικά κάνει ένα. Ψάχνει πάνω ένα. Όχι! Και ξεκινάει να τρέχει προς το μαγαζί, αλλά έχω μείνει σε σοκ και λέω.
0: Ξεκινάω να τρέχω μετά από κασερλί, σουτζουκάκια, πατάτες ντολμαδάκια, σαλάτα, τυροκαυτερή και πίτες.
1: Κολοκυθοκεφτέ, σαλάτα. Κάτσε. Είχε πράγμα.
0: Μου βγήκαν από τη μύτη, παιδιά, αυτά μέχρι να προλάβω.
1: Παιδιά, έκανε όμως σοβαρό κατοστάρι, δε.
0: Ευτυχώς που το κατάστημα ήταν αργό. Οι σερβιτόροι ευτυχώς δεν δούλευαν σωστά. Πάλι καλά.
1: Έλα, ρε, μια
0: και
1: χαρά
0: δεν είχαν μαζέψει το τραπέζι.
1: Δεν είχαν προλάβει, γιατί μια που φύγαμε, μια που έντρεξες και τα έκανες, τα
0: εξαφάνισες. Τρομερό αυτό. Επίσης, τα έχω ξαναχάσει σε κατάστημα πάλι φαγητό, εδώ στην Αθήνα. Όπου τι έγινε τώρα. Τα είχα αφήσει εκεί, πηγαίνω στο σπίτι, διαπιστώνω ότι τα ξέχασα και βρήκαμε τον μάγειρα. Τυχαία, δηλαδή μπήκαμε στο Instagram του μαγαζιού και βρήκαμε μάγειρες και στείλαμε μήνυμα το μάγειρα, γιατί τον είχαμε γνωρίσει που δούλευε εκεί, και αυτοί τα βρήκαν, γιατί ήταν σαν μια χαρτοπετσέτα που εύκολα μπορεί κάποιος να τα πετάξει τα μασελάκια.
1: Ναι, καλά, κατευθείαν. Ναι. Όταν όλες μαζεύει τραπέζι και έχει πάνω χρησιμοποιημένη χαρτοπετσέτα, δεν κατσικά.
0: Εγώ ήταν Αύγουστος, εγώ έφυγα την επόμενη μέρα δεκαήμερο στις Κυκλάδες. Και αυτός μας έστειλε μήνυμα και λέει: Παιδιά, τα βρήκαμε και τα κρατήσαμε. Γιατί τη σερβιτόρα της φάνηκε περίεργο που ήταν έτσι λίγο σκληρή η χαρτοπετσέτα. Και τα ανοίξαμε και είδαμε τι ήταν.
1: Θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα κόκαλο εκεί μέσα. Μπράβο, σερβιτόρα που άνοιξε.
0: Ισχύει,
1: και έψαξε.
0: Ισχύει.
1: Και βρήκε τα διάφανα μασαλάκια σου και στάσωσε.
0: Είναι μέσα στο άγχος αυτό, όντως. Αλλά μπροστά κάλλη, τι είναι ο πόνος, πραγματικά.
1: Όχι, έχει ήδη εξαιρετική οντοστοιχεία.
0: Δηλαδή, το δόντι τώρα είναι, παιδιά, αεροδρόμιο. Τέλος.
1: Φανταστικό, προσγειώνεται κάτι πάνω.
0: Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το άσε το οχό. Τραγουδάρα η σημερινή. Θα το κάψουμε το ηχείο. Είναι τραγουδισμένο, είναι χιλιογραμμένο, είναι πονεμένο τραγούδι, είναι του πόνου σήμερα το τραγούδι. Πρέπει να βγείτε, αφού μας στείλετε στο 693-982-892 μήνυμα και το ονοματεπώνυμό σας δηλαδή και τη λέξη παιχνίδι, να βγείτε να συνεχίσετε τους στίχους για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο.
1: Θα πάτε στο Waterfun Waterpark. Αυτό είναι το δώρο σας. Και δεν θα πάτε μόνοι σας, θα πάτε μαζί με άλλα 3 άτομα. Δηλαδή, εισιτήριο για 4 άτομα, εκεί που έχει νεροτσουλήθρες, εκεί που έχει πισίνες, εκεί που έχει φουλ αδρεναλίνη. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό δώρο και σας το δίνουν οι Ντελούλου. Γι' αυτό στείλτε τώρα παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 693-982-892. Στην Αθήνα είναι το Waterfun Waterpark και μάλιστα πολύ κοντά μας.
0: 693-982-892, παρακαλούμε πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς το παιχνίδι μας, το Άσε το έχω.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
2: Και από πού μας τηλεφώνεις, Χριστίνα?
3: Από το ελληνικό.
0: Από το ελληνικό?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Χριστινάκη, πες μας λίγα πράγματα για σένα, φίλοι, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι έχω φτιάξει μια δική μου επιχείρηση, είναι application.
0: Έλα, τι application, πες το μας να το διαφημίσουμε.
3: Είναι το My Click Event, είναι για όποιον θέλει να κάνει οποιοδήποτε είδους event.
0: Μπράβο.
3: Κατεβάζει την εφαρμογή, γράφει αυτό που θέλει και παίρνει απευθείας τις προσφορές από τους επιχειρηματίες.
0: Event, τι εννοείς ρε παιδί μου, θέλω να κάνω εγώ τι event, party.
3: Ό,τι έχει να κάνει με event, άμα θέλει να κάνει πάρτι για τεθλίων, θέλει να κάνει γάμο,
0: δηλαδή,
3: πάρτι, μνημόσυνο.
0: Α, τι ωραίο,
2: μνημόσυνο.
0: Ωραίο, δηλαδή, ας πούμε, θέλω εγώ να κάνω το μνημόσυνο της Αστερόπης, ας πούμε, ωραία.
2: Ποιος θα την πληρώνει, ναι, την ύφη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάζω, μπαίνω στο application σου, στο application, κάνω δημιουργία νέου event, γράφω μνημόσυνο Αστερόπης, πάνω-πάνω.
3: Πάρα πολύ σωστά.
0: Και ουσιαστικά...
2: Εσύ που χαίρεσαι με το πάρα πολύ σωστά, δεν έχεις να του πεις κάτι άλλο.
0: Αφού έκανε ολόκληρη ιδέα τώρα.
3: Κάνω... η ώρα που τα ακούει.
0: Ναι,
3: κούφια.
2: Μα δεν σε ακούω και σένα για κούφια.
0: Επειδή θα έρθει όμως η ώρα αυτή, ας είμαστε έτοιμοι, η Αστερόπη μου. Οπότε, τι κάνουμε, αφού το δημιουργήσω.
2: Τη δικιά μου την ώρα θα μελετήσουμε. Δεν μελετάμε κανένας άλλου.
0: Αφού δημιουργήσω στο προφίλ μου και βάλω το event, μετά τι ζητάω, ας πούμε, κόλυβα από τους.
3: Μπορεί να ζητήσει οτιδήποτε. Έχει σίγουρα μέσα στην εφαρμογή κάποιες παροχές που είναι στάνταρ. Ανάλογα με το τι ζητάς. Δηλαδή, ναι, θέλεις να κάνεις το μνημόσυνο, το γάμο ή οτιδήποτε. Κούφια η ώρα που το ακούει το μνημόσυνο. Αστερόπη μου.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί μου.
3: θέλεις να το κάνεις εστιατόριο. Οπότε η πρότασή σου, ό,τι ζητήσεις.
2: Α, θα το κάνετε θα και πάει. Μεγάλο event όταν θα φεύγω. Σε εστιατόριο θα το κάνει το μνημόσυνο μου.
0: Θα καλέσουμε κόσμο να σιγουρευτεί ότι έφυγες, όντως. Να είναι σίγουρο. Φιλενάδα, πολύ ωραίο. Α πούμε, και άμα κάνω και ένα event, ένα ρεβεγιόν στο σπίτι μου, α πούμε.
3: Να μπορείς να πάρεις
0: catering. Να πάρω catering.
3: Μπορείς να πάρεις φωτογράφηση.

0: Πάντως όλα και μείνα στον αυτό.
1: Έτσι
0: θέλησα να σου εκφράσω.
1: Τι?
0: Πως τη μέρα που θα φύγεις θα καταστράφω.
2: Γι' αυτό και στάδω.

0: Μπράβο ρε φιλενάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Χριστίνα, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber φίλε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ παιδιά.
2: Εμείς τώρα με τις ιδεάρες σου, να είσαι καλά, σε δουλειές μας έβαλες.
0: Καλή επιτυχία στην εφαρμογή σου. Ευχαριστούμε που ακούς music. Γεια σου αγαπημένη, γεια γεια. Πολύ ωραίο παιδιά, μπράβο, είδατε τι ακροατές έχουμε.
2: Να σου πω, πάνω στο κόλυβό μου θα γράψεις με ασημένια γράμματα το αστερόπι, θα το κάνεις πιο εφάνταστο.
0: Και λαμπάκια θα βάλω.
2: Και λαμπάκια
0: όχι
2: θα
0: μόνο,
2: βάλεις.
0: Θα το φτιάξω όλο ωραίο. Και αν είναι και τώρα καλοκαίρι που έχεις και τα γενέθλιά σου και το κάνουμε ένα το έξοδο. Ναι. Θα πάω να πάρω και ό,τι θέλεις να το. Θα στείλω ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες.
2: Θα το κάνεις beach party, αγόρι μου.
0: Ψυγεία, καρέκλες.
2: Ψυγεία, μην τα μελετάς τώρα. Θες μεγάλα για μένα.
0: Μεγάλα, μεγάλα. Μάσκες, βατραχοπέδιλα, να κάνουμε και μια βουτιά λίγο, να μας φύγει από τη συγκίνηση. Σαπ, φουσκωτά, ό,τι θέλετε.
2: Πάνω σε ένα σαπ να με αφήσει να φεύγω.
0: Και να μην γυρίσει ποτέ. Όλα αυτά θα τα πάρω από τα Max Stores, παιδιά, γιατί εκεί έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να αποχαιρετήσουμε την Αστερόπη γενικά, αλλά και για το καλοκαίρι ειδικά. Για ένα ξένιαστο καλοκαίρι, χωρίς άγχος. Online και στο maxstores.gr. Μη σκάτε, καλοκαίρι στα Max είναι υπέροχα, είναι πολύ ωραία. Πριν πείτε κάτι ξέχασα, κάτι δεν θα πάω, κάτι που μου ξέφυγε, όχι, προτού γίνει αυτό, μία βόλτα από τα Max Stores και θα μας θυμηθείτε. Αυτή είναι η Katy Perry, δυναμώστε λίγο, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: με το Hideview και όσο κοιτάω έξω και βλέπω αυτά τα υπέροχα χρώματα, συνειδητοποιώ ότι πρέπει να έχει ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα αυτή την ώρα και ελπίζω να το απολαμβάνετε με την παρέα μας.
1: Όσο ήμουνα στο Παρίσι, παρατήρησα στα παράθυρα κάτι κυμολίες. Κυμολίες, ρε παιδί μου, που τη σκόνη των κυμολιών.
0: Ναι.
1: Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Όλοι νόμιζα ότι είναι μια...
0: Ήταν γραμμένα πράγματα, εννοείς.
1: Όχι, δεν είχαν γραμμένα. Ήταν απλωμένα, σαν σκέψω ένα παράθυρο.
0: Σαν μπογιά.
1: Περασμένο με την κυμολία. Δεν το έδωσα σημασία. Και τώρα που ήρθα πίσω, μου έσκασε μπροστά στα μάτια μου ένα άρθρο, ένα ρεπορτάζ από το Παρίσι. Και μου εξήγησε αυτό το άρθρο τι έγινε με την κυμολία εκείνη. Γιατί οι Γάλλοι βάφουν με κυμολία τα παράθυρα τους τώρα που έχουν καύσωνα και θέλω να σου πω ότι η σκόνη κυμολίας ως προϊόν ταυτόχρονα έχει γίνει ανάρπαστη στην Γαλλία.
0: Γιατί
1: όταν η σκόνη κυμολίας, όπως διαβάζω, αναμειχθεί με νερό και απλωθεί πάνω στο γυαλί, ένα λευκό έτσι υγρό, γαλακτώδες υγρό, έτσι το χαρακτηρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η επίστρωση αυτή, διαβάζω, επιτρέπει να περνά μέρος του φυσικού φωτός, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά σημαντικό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άνοδο της θερμοκρασίας εντός κτηρίου.
0: Α, είδες που σου έλεγα, ήταν αυτό που έλεγα τις προάλλες για τις πράσινες τέντες, που τον κορόιδευε στον άλλον. Η πράσινη τέντα το εγκλωβίζει, άρα το λευκό αντανακλά το φως.
1: Δεν ξέρω άμα είναι...
0: Είναι επειδή είναι ανοιχτό χρώμο.
1: Είναι, ναι, είναι η φάση του χρώματος αυτό. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι πίσω από αυτή την πρακτική υπάρχει και μια ορθολογική βάση.
0: Δηλαδή.
1: Διευκρινίζουν πως η κυμολία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριόδη και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου. Δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που μεταφέρει τη μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας.
0: Α, είναι χημικό το θέμα, δεν είναι δηλαδή μόνο το χρώμα.
1: Ναι, και έτσι προσπαθούν λίγο να ηρεμήσουν κάπως την θερμοκρασία. Έτσι και αλλιώς, και σύμφωνα με το BBC αυτό, η ιδέα ότι οι λευκές επιφάνειες διατηρούν ένα κτίριο πιο δροσερό, το υποστηρίζουν και δεν είναι μια καινούρια ανακάλυψη, ότι τα λευκά κτίρια είναι πιο δροσερά στον καύσωνα.
0: Μπράβο.
1: Το βλέπουμε και με τα ρούχα μας επίσης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα ανοιχτό χρώμα δεν τραβούν τόσο τη ζέστη. Αλλά άμα τώρα σου λέει ότι χημικά, άμα την αναλύσεις, η κυμολία αντανακλά το φως για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ακόμα καλύτερα.
1: Μελέτες έχουν δείξει ότι λευκές ή οι ανακλαστικές στέγες μπορούν να μειώσουν αισθητά τη θερμοκρασία στις πόλεις και έγινε και μια έρευνα παράλληλα στο Λονδίνο όπου κατέληξε ότι αν οι στέγες ήταν λευκές, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καύσωνα θα μπορούσε να είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά περίπου 0,8 βαθμούς Κελσίου, αποτρέποντας εκατοντάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Άκου τώρα τι μπορεί να σου κάνει μια λευκή σκεπή.
0: Κοίτα, από εδώ και πέρα, άμα συνεχίσει έτσι το πράγμα με τη θερμοκρασία για τα επόμενα χρόνια, βλέπω σιγά σιγά όλοι να τα ξυλώνουν και να βάζουν λευκά ή να το προτιμούν γενικότερα σε διάφορα πράγματα.
1: Μακάρι, ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι δροσερά θα είναι σίγουρα στο Regency Casino Montparnasse στις 29 του μήνα, που θα έχει και πανσέλινο και το εστιατόριο 1055 θα ανοίξει και τον κήπο του για να μας προσκαλέσει σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της πανσελίνου της φράουλας, που θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα έχει signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο δροσερή, γιατί τι θέλεις, ένα κοκτέιλάκι να σε δροσίσει. Θα έχει εμπνευσμένες γεύσεις από τον σεφ του εστιατορίου, γιατί θα έχεις και ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Όλα αυτά στις 29 Ιουνίου στο πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού που μας περιμένει εκεί στο δροσερό κήπο της Αθήνας, τον πιο δροσερό, στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055. Παιδιά, θα έχουμε το φεγγάρι πιάτο κυριολεκτικά, θα μας μείνει αξέχαστο το όλο event και πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Σε λίγο στην εκπομπή μας επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις, ζωδιάκια, και θα σας αποχαιρετήσουμε και το Σαββατοκύριακο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
2: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Music 892.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλώς τους.
14: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
13: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
15: Όσοι κι αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
14: Το λες και συμπερίληψη.
15: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Πού πας?
21: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
22: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
21: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
27: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα.
0: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
26: άλλαξέ το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Ντακλά. Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Στο νου σας δεν το ξεχνάτε ποτέ ότι ακούτε music και Αστερόπι με Ευθύμη, δηλαδή τους αγαπημένους σας Ντε Λούλου. Και τώρα έρχομαι να σας πω για τον Μασούτη που είναι στην παρέα μας, τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, όπου γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και ταυτόχρονα το γιορτάζει, παιδιά, με τον πιο δυνατό τρόπο, όπου σπάει τις τιμές. Σπάμε τις τιμές, έτσι λένε στο Μασούτη, αυτοί σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μιλάμε για μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης, καθώς και στο masoutis.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί αύριο που είναι Σάββατο. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
3: Λοιπόν, παιδιά, 29 του μήνα έχουμε και Πανσέλινο, έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Κόμπο, 2-1. Όχι, Θύμη μου, όχι. Θέλω να ξέρεις ότι αυτό το κόμπο δεν σημαίνει την καταστροφή του κόσμου. Σημαίνει ότι δεν θα μας χαλάσει τα σχέδια. Ίσα-ίσα έρχεται αυτό το κόμπο να μας κάνει να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε πιο καθαρά. Να ενεργοποιήσει διαφορετικά κομμάτια της ζωής μας, άλλοτε στις σχέσεις, άλλοτε στα οικονομικά και στην αυτοπεποίθησή μας. Και έχω να σου πω τώρα μεμονωμένα για το κάθε ζώδιο τι θα συμβεί. Θα στα πάω τμηματικά. Ξεκινάω με τα ζώδια του νερού, καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες, όπου θα επανέλθουν παλιές συναισθηματικές ιστορίες. Μπορεί να ακούσετε ξανά από ανθρώπους που σας σημάδεψαν κάποια νέα. Οι οικογενειακές εκκρεμότητες θα ζητήσουν λύσεις, αλλά παράλληλα θα καταλάβετε και καλύτερα τι πραγματικά νιώθετε. Περνάω στα ζώδια της Γης, όπου είναι Ταύρη, Παρθένη και Εγώκερη, και ο ανάδρομος Ερμής μαζί με την Πανσέλινο θα σας βοηθήσει να βάλετε τάξη σε συναισθηματικά θέματα. Θα επανεξετάσετε οικονομικές αποφάσεις, θα γίνουν σημαντικές συζητήσεις με συγγενείς ή συνεργάτες και θα ξαναδείτε κάποια σχέδια που είχαν μείνει στη μέση. Και τέλος, έχω ζώδια του αέρα και ζώδια της φωτιάς. Ζώδια του αέρα, για εσάς το μάθημα είναι συναισθηματικό, λογικές εξηγήσεις ίσως δεν σας αρκούν πλέον, παλιές συζητήσεις αποκτούν νόημα, νέο νόημα, ενώ θα αναθεωρήσετε φιλίες και σχέσεις. Και τέλος, ζώδια της φωτιάς, κρύοι, λέοντες και τοξότες, θα επιβραδύνετε. Θέματα του σπιτιού και της οικογένειας θα επανέλθουν. Ίσως χρειαστεί να διορθώσετε μια παλιά παρεξήγηση, συναισθηματικές αντιδράσεις θα αποκαλύπτουν βαθύτερες ανάγκες και τέλος, κάτι που θεωρούσατε λήξαν μπορεί να επιστρέψει. Επομένως, μην νομίζετε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Υπάρχει εδώ κάθε ζώδιο ξεχωριστή ανάλυση.
0: Θέλετε εισιτήρια για Artbat και Artzy?
3: Δώστο!
0: Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας melodic techno σκηνής. Ετοιμαστείτε, παιδιά, για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Πού? Στο Θέατρο Πέτρας, με ειδικά σχεδιασμένα visuals και special lighting show. Όλα αυτά την επόμενη Παρασκευή, Παρασκευή 3 του Ιούλη, στο Θέατρο Πέτρας. Έφτασε ο καιρός, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένουμε. RGX Artbat, ήρθε η ώρα να στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber μας εντελώς δωρεάν, στο 693-9892-892, εντελώς δωρεάν. Το τονίζω ξανά και επαναλαμβάνω, 6939-892-892, θα γράψετε RGX Artbat και το ονοματεπώνυμό σας και καλή επιτυχία, γιατί μπορεί να είστε εσείς αυτοί τυχεροί.

0: Αχ, και με την Taylor Swift ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, παιδιά.
1: Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε εξαιρετικά, αλλά ελπίζουμε να περάσετε εξαιρετικά και τηρήσει ολόκληρες ώρες την παρέα μας.
0: Αυτό ακριβώς. Και εσύ καλά μπάνια στο χωριό, καλές θάλασσες που λένε.
1: Στους ναυτικούς. Λες είμαστε καπετάνοι και σε εσάς καλές θάλασσες
0: εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε. Να είναι ευχάριστο το ταξίδι σου, Ευθύμη μου.
0: Αύριο, παιδιά, ραντεβού 7 και 20, Ραφίνα, όποιος είναι να έρθει τίνο. Ελάτε να κάνουμε σουσού στο καραβάκι, 1 ώρα και 50 λεπτά.
1: Μια χαρά.
0: Άμα ταξιδεύετε, ελάτε να τα πούμε. Λοιπόν, Δευτέρα πίσω θα είμαστε εδώ στις 6 το απόγευμα για να σας πούμε πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Να έχετε ένα εξαιρετικό βράδυ Παρασκευής.
0: Bye bye, γεια σας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Πού πας?
15: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate.
20: Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα.
21: Ω, κόκκιπε.
20: Κομπάνιο! Team colleague!
22: Παντρούσκα! Καβαρίσκο κομμάτιο!
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
25: Previously,
26: στα κουνάβια.
25: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
27: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
25: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
27: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
28: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
25: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
28: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
25: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
28: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
27: Δημητή, για το πρόσωπο.
28: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
27: Όχι, όχι, για το.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
13: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
16: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
21: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
21: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
22: Όχι.
21: Μαμά τι είναι λάμπα.
22: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
21: να μην μπερδεύεστε. Να φωνάζετε. Γιάννη και όποιος γυρίσει.
22: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννη, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το official, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
21: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
22: Γιάννη.
21: Και τον άλλο τον παππού.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
24: στο Music 892.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς τους!
4: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
3: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
5: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
4: Το λες και συμπερίληψη.
5: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Στην Κηφισιά.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Στο Instagram.
25: Ναι.
24: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
25: Μόνο.
24: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλεμάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α4 τα περιπολικά.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
7: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγει από το σπίτι μου.
6: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
7: Πας καλά για
6: ποιο είναι το πρόβλημα.
7: Όχι, το πρόβλημα είναι.
6: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
7: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της Κατσαρό όλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Go, go, go, go, go!
20: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Όλα
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δες το cool.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Previously. Στα κουνάβια.
25: Καλημέρα.
26: Όπα.
25: Τι κάνεις? Είσαι καλά?
26: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
25: Δεν είμαι επικίνδυνος.
26: Ακούγεσαι.
25: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
26: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι, να τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
25: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
27: Όλη μέρα.
26: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
25: Animal communicator, animal communicator, animal.
26: Εγώ,
27: τι είναι αυτό?
26: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
28: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Η κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
18: ναι,
17: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
18: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια
17: χρόνια.
18: Έχουμε
17: κάνει βιολογικό καθαρισμό.
18: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
17: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
18: Το αλλάζω μόνοι.
17: Ναι. Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα. Κίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
18: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
17: Κατάλαβες.
18: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
22: Done Zone.
23: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Μη πένθει.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Last Chance to Dance.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Κορίλα.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν το μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
1: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
5: Last Chance to Dance.
4: Αποκλειστικά στο Music 892. Απόψε στα Dex. Κορίλα.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει διαφορετικά.
1: Ακούγεται χορταστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
1: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου.
1: Ντελούλου.
2: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
3: Σχεδόν ένα χρόνο. Όχι παραπάνω.
2: Εσένα πώς σε λένε?
3: Ο Ανδρέας είμαι. Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
4: Σε ποιον Νίκο?
2: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
3: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
2: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
4: Πόσο χρόνο?
3: Γυμνάζομαι πολύ.
2: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
3: Ναι.
2: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
3: Ωραίοι,
2: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
3: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
2: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
3: Μας κάτωσα πριν και λέω.
2: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
4: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
2: Μα δεν με κατάλαβε.
1: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: I'm sexy and I know it.
1: Άλλοι φτιάχνουν.
2: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγει μαραγή.
2: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
2: είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
4: Δηλαδή,
2: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
5: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κουκου. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
2: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνα.
1: Όχι.
2: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλήνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε μαλάκα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι, με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μίε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να το